Αυτό ήταν το πρώτο κοντσέρτο για βιολί έργο 19 του Σεργέη Προκόφιεφ που ερμήνευσε η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκίντερας Ρινκέβιτσους και σολίστ την Ρωσίδα βιολονίστα Αλένα Μπαέβα. Το δεύτερο και τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους είναι η 8η συμφωνία που έγραψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα το καλοκαίρι του 1943 ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, την εποχή που βρισκόταν σε ένα απομονωμένο καταφύγιο που διατηρούσε η Σοβιετική Ένωση Συνθετών. Η φιλοσοφική αντίληψη του νέου αυτού έργου, εικάζεται πως έλεγε ο συνθέτης, μπορεί να συνοψιστεί σε αυτές τις λέξεις. Η ζωή είναι όμορφη. Ό,τι είναι σκοτεινό και κακό σαπίζει και η ομορφιά θριαμβεύει.

Αυτή ήταν η 8η Συμφωνία έργο 65 του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσε η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Γκιντάρας Ρινκεβίτσιους στη συναυλία που έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 2021 στο Βίλνιους. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 2 σε Λα Μίζωνα, έργο 21 του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμηνεύει ο πιανίστας Γέρζι Γκοντζιτσεύσκι.

0: Ο πιανίστας Γέρζι Γκοτζιτσεύσκι ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 2 σε Λα Μίζωνα, έργο 21 του Κάρολ Σιμανόφσκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλινή είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την καντάτα «Der Herr Liebet», αριθμός καταλόγου 251 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμηνεύουν τα σύνολα «Das kleine Konzert» και «Rheinische Kantorei» υπό τη διεύθυνση του Hermann Max. Σολίστ είναι η σοπράνο Barbara Schlick, η άλτο Hilke Helling, ο τενόρος Wilfried Jeckens και ο μπάσος Gotthold Schwarz.

τα σύνολα Das kleine Konzert και Rhein ist ein Canto Rhein υπό τη διεύθυνση του Hermann Max ερμήνευσαν την καντάτα Der Herr Liebet, αριθμός καταλόγου 251 του Carl Philipp Emanuel Bach. Σολίστ ήταν η σοπράνο Barbara Slick, η άλτο Hilke Helling, ο τενόρος Wilfried Jeckens και ο μπάσος Gotthold Schwarz. Και συνεχίζουμε με την εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου του Giuseppe Verdi που ερμηνεύει η ορχήστρα του Κονσερβατορίου Μουσικής του Quebec υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν.

Η ορχήστρα του Κονσερβατορίου Μουσικής του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν ερμήνευσε την εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι. Με την ξεχωριστή προσωπικότητα του Μότσαρτ ως σημείο αναφοράς θα περιηγηθούμε σήμερα στο τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο, με μουσική όχι μόνο του ίδιου αλλά και συνθετών που χαρακτηρίστηκαν ως Ευρωπαίοι ομόλογοί του, όπως για παράδειγμα ο Ροσίνι, που μερικές φορές αποκαλείται Ιταλός Μότσαρτ, ενώ αντίστοιχα στη Γαλλία ο ίδιος τίτλος είχε δοθεί στον Αντριάν Μπουλντιέ. Υπάρχει μάλιστα και ο Ισπανός Μότσαρτ, ο Χουάν Χρυσόστομο Ριάγα.

δεν είναι παράξενο που τον αποκαλούσαν Ισπανό Μότσαρτ τον Χουάν Κρυσόστομο δε Αριάγα, που ήταν 13 χρόνων όταν έγραψε το κομμάτι που ακούσαμε, την εισαγωγή από την όπερά του «Η χαρούμενη σκλάβη», που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση του Χουάν Χωμένα. Ο Τζοακίν Ροσίνι τώρα ήταν γνωστός και ως ο Ιταλός Μότσαρτ και έγραψε το κουαρτέτο που θα ακούσουμε στα 19 του χρόνια.

τέσσερις μουσικοί από τη Σλοβακία, οι Βόιτσεκ Σάμετς, φλάουτο, Γιώζεφ Λούπτατσικ, κλαρινέτο, Φράντσισεκ Μάχατς, φαγκότο και Γιώζεφ Ήλις, κόρνο, ερμήνευσαν το τελευταίο από τα 6 κουαρτέτα για πνευστά του Τζοακίνο Ροσίνη. Ακούσαμε λοιπόν έναν Ιταλό Μότσαρτ, έναν Ισπανό και τώρα σειρά έχει ένας Γάλλος. Ο Αντριάν Μπολντιέ βρισκόταν και εργαζόταν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά με σύνεση έμεινε μακριά από τις αναταραχές, περνώντας το χρόνο του κουρδίζοντας πιάνα και όχι συνθέτοντας. Μόλις όμως είδε πως η κατάσταση είχε αρχίσει να γίνεται πιο ασφαλής, επέστρεψε στη δουλειά του και έγινε μάλιστα ένας εξαιρετικά επιτυχημένος συνθέτης όπερας. Επίσης έγραψε και το έργο που θα ακούσουμε, ένα κοντσέρτο που μέχρι σήμερα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου για άρπα.

η Σουζάνα Κλιντσάροβα ερμήνευσε το κοντσέρτο για άρπα σε ντο μίζωνα του Αντριάν Μπολντιέ. Ο Δημήτερ Μανόλοφ διήστηνε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας. Και μετά τον Γάλλο Μότσαρτ ακολουθεί μουσική του ίδιου του σπουδαίου συνθέτη, αν και το κομμάτι που θα ακούσουμε διασώζεται αποσπασματικά και πιθανότατα να ξεκίνησε ως σονάτα για βιολί. Είναι η Φαντασία για πιάνο, σε ντο ελάσσονα και ο Χελ 396 του Μότσαρτ.

Ο Φιλανδός πιανίστας Γιούχο Πόγιονεν ερμήνευσε τη φαντασία σε Ντο Ελάσσονα και Χελ 396, που ξεκίνησε να γράφει ο Μότσαρτ, αλλά ολοκλήρωσε μετά το θάνατό του ο φίλος του Μαξιμίλιαν Στάντλερ. Ο Φραντς Ντάντζι γνώριζε επίσης τον Μότσαρτ, ήταν μερικά χρόνια νεότερός του και έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για το συνθέτη. Προερχόταν από μια οικογένεια που είχε παράδοση στο τσέλο και συχνά δανειζόταν θέματα από τις όπερες του Μότσαρτ και τα προσάρμοζε για τσέλο. Αυτό που θα ακούσουμε προέρχεται από την όπερα «Così fan tutte».

0: Αυτή ήταν μια προσαρμογή για τσέλα που έκανε ο Franz Danzi σε μουσική από την όπερα «Έτσι κάνουν όλες» του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσαν οι τσελίστες Elizabeth Dolin και Guy Fouquet. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα μας καλημερίσει ο αγαπητός Camille Saint-Saëns, διαχειρός Anton Nel. Από την ενότητα Piano Works θα ακούσουμε την Etude en forme de valse, opus 52. Απολαύστε.

Trio for Flute, Cello and Piano, Opus 861, μια σύνθεση του Νικολάη Καπούστιν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν Κόκομι, Χαρού Μασάτο και Ατσούσι Γιαμανάκα.

Sonata for Violin and Piano σε La Mizona, FWV 8. Μια σύνθεση του Σεζάρ Φρανκ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Louis Pantilon και Steve Hatter.

Θα παραμείνουμε στη Λαμίζωνα για να ακούσουμε το τρίτο μέρος Αλέγκρο από την πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε Λαμίζωνα D664 του Franz Schubert, διαχειρός φυσικά του Wilhelm Kempff.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη του ήχου της Αυγής θα είναι ο August Klughardt. Concert Overture σε Sol Mizona, όπου 45. Παίζει η NDR Radio Philharmonia Orchestra και διευθύνει ο Willy Stein.

Ο Ernst Wilhelm Wolff, Γερμανός συνθέτης και οργανίστας, συνέθεσε αρκετά κουαρτέτα εγχόρδων. Από το String Quartet σε C ύφεση μείζωνα όπου 3 νούμερο 1 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Assai. Παίζει το Pleyel Quartet Köln.

Carl Friedrich Abel. Θα ακούσουμε δύο μέρη από τη σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουε WK Omicron 147. Το πρώτο μέρος, Allegro, και το τρίτο μέρος, Rondo. Ερμηνεύουν Ελίνορ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

Από την ταινία The Imitation Game ακούμε το κυρίως θέμα, μια σύνθεση του Alexandre Desplat. Παίζει η London Symphony Orchestra.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Σάιμον Κιν Decide είναι σήμερα στο ξεκίνημά μας, ερμηνεύοντας Λέχαρ από τη χώρα του χαμόγελου.

Ξεκίνημα λοιπόν με τον Simon Kindeside και τη μουσική του Λέχαρα από τη χώρα του χαμόγελου και δίπλα ένα συνθέτης που δεν ακούμε καθόλου συχνά, ο Φίλιπ Γιάγκομπ Ρίτλερ. Ένας συνθέτης που σχεδόν κανείς δεν ξέρει πολλά στοιχεία για τη ζωή του. Οι πιθανότητες είναι ότι γεννήθηκε στη Σιλεσία και τα περισσότερα έργα του γράφονται μετά το 1660-1670, πράγμα που σημαίνει και μέχρι το 1690 που πεθαίνει. Έτσι οι πιθανότητες είναι ότι γεννιέται κάπου γύρω στο 1640 και ίσως και λίγο πριν. Θα ακούσουμε ένα σύντομο έργο του, όπως το ερμηνεύει η Ούτε Χάρτβιχ με το σύνολο Άνιμα Μέα.

ή ούτε Χάρδουιχ που παίζει τρομπέτα της εποχής του Μπαρόκ και το σύνολο που διευθύνει, το σύνολο Άνιμα Μέα, σε ένα σύντομο έργο του Φίλιπ Γιάκομπ Ρίτλερ, ενός συνθέτη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και που κινήθηκε στη ζωή του κάπου ανάμεσα στην Αυστρία και την Μοραβία. Λίγο βόρεια, μάλλον αρκετά βόρεια και λίγο πιο δυτικά, στη Δανία, η Γιάννε Μάρκ γράφει ένα τραγούδι που μιλάει για τον κόσμο, πώς να ζεις μέσα στον κόσμο και μέσα του αλλά και λίγο έξω του.

Γιάννε Μάρκ, μια από τις τραγουδοποιούς με στενές σχέσεις με την τζαζ, ηχογραφή για την ACT, σε ένα τραγούδι που έχει να κάνει πάντα με την δική της θρησκευτική πίστη, που είναι αρκετά έντονη η χριστιανική. Εδώ λοιπόν, μέσα στον κόσμο και ταυτόχρονα έξω από αυτόν, έτσι λέει το τραγούδι, «Werden unten verwerden», και δίπλα στην Γιάννε Μάρκ, ίσως ο πιο σημαντικός συνθέτης που έρχεται από τη χώρα αυτή, από τη Δανία, ο Καρλ Νίλσεν. Σήμερα θα ακούσουμε το Intermezzo από τη μικρή του σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων, το νεανικό έργο 1. Εδώ έχουμε την Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου υπό τη διεύθυνση της Αϊώνα Μπράουν.

Αυτό ήταν το Ιντερμέτσο από την μικρή σουίτα, έχει τρία μέρη, του Καρλ Νίλσεν. Το ακούσαμε με την Άιωνα Μπράουν να διευθύνει την Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου και από την Δανία του Καρλ Νίλσεν στην Ελβετία, στην οποία ζει τα τελευταία χρόνια η Ελίνα Ντούνη μαζί με τον σύζυγό της, τον κιθαριστή Ρομπ Λούφτ. Το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε δεν έρχεται από τη χώρα που έφτασε η Ελίνα Ντούνη, ούτε καν από τη χώρα που κατάγεται, από την Αλβανία, αλλά το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι παραδοσιακό και έρχεται από το Κόσοβο.

παραδοσιακό από το Κόσοβο, από την Ελίνα Ντούνη που έχει γεννηθεί στα μέρη πολύ κοντά εκείνα και γι' αυτό ερμηνεύει με τόσο όμορφο τρόπο το τραγούδι αυτό. Αν δοκίμαζα να πω τον τίτλο, μάλλον είναι Μόρα Τέστινε, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος για την προφορά του. Έτσι όπως λοιπόν με την Ελίνα Ντούνη και από το δίσκο της A Time to Remember φτάσαμε στον ήχο της CCM, θέλω να ακούσουμε έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί πάντα είναι διαφορετικός ο τρόπος που ερμηνεύονται τα κομμάτια, οι συνθέσεις, ειδικά όταν είναι διασκευές αυτή την εταιρεία. Αυτό συνέβη με την Ελίνα Ντούνη, αυτό θα συμβεί και με την Αλφονσίνα Ιελμάρ που θα ερμηνεύσει η Άνια Λέχνερ στο τσέλο με τον Φραντσουά Κουτιριέ στο πιάνο.

πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, πολύ συναισθηματική ερμηνεία από την Άνια Λέχνερ και τον Φρανσουά Κουτυριέ στην Αλφονσίνα και τη Θάλασσα. Και ένας συνθέτης ακόμα, ένας μουσικός από την αρχή είναι μαζί με τον Manfred Eicher στην ECM, ακόμα και την εποχή που λεγόταν Γιάπο, που είχε ένα διαφορετικό όνομα, μια διαφορετική σειρά τότε η ECM πίσω στο 1978. Ο Στέφαν Μίκους, από τους πολύ σημαντικούς συνεργάτες από τότε μέχρι σήμερα, βρίσκεται εκεί 50 χρόνια σχεδόν μετά. Θέλω να ακούσουμε από το Till the End of Time, ένα από τα πρώτα του άλμπουμ, εκείνο το Four Ways and Ramin, ή πιο σωστά ένα απόσπασμα από το Four Ways and Ramin.

Ο Στέφαν Μίκους, ένας Γερμανός μουσικός που διάλεγε να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, να βρει όργανα, να μάθει τα όργανα δίπλα στους μουσικούς τους τοπικούς, ενδεχομένως χωρίς να ξέρει τις νότες τους, γιατί και αυτοί δεν τις ξέρουν, απλά μαθαίνει να παίζει σιγά σιγά με τον τρόπο που παίζουν οι τοπικοί μουσικοί και το περνάει αυτό στη δική του μουσική. Θα έλεγα ότι το ύφος με το οποίο εκείνος παίζει επηρέασε ακόμη και τον ίδιο τον Manfred Eicher, στον τρόπο με τον οποίο διάλεγε μουσικές για την ECM από κάποιο σημείο και μετά, ή μάλλον από τότε, ήδη από τη γνωριμία του με τον Στέφαν Μίκους στα τέλη της δεκαετίας του 70. Θα πάμε τώρα λοιπόν, θα μείνουμε στον ήχο της ECM, ο οποίος εδώ πια είναι διαφορετικός, για να πάμε στο βορρά. Θα πάμε αυτή τη φορά στη Σουηδία για να συναντήσουμε τη Λένα Βίλεμαρκ με τον Άλε Μέλλερ σε ένα τραγούδι παραδοσιακό που έρχεται από την Νορβηγία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα πιο σκληρά θέματα, τα πιο σκληρά τραγούδια έρχονται από εκείνη τη χώρα όσον αφορά την Σκανδιναβία. Σβέν, η Ρόζενγκορ.

Σβένι Ρόσενγκορ, όπως το προφέρει η Λένα Βίλεμαρκ, η Λένα Βίλεμαρκ με τον Άλε Μόλερ και ένα μικρό σύνολο από τον Ορντάν από το 1994, ένα από τα παραδοσιακά τραγούδια της Νορβηγίας, από τα πιο σκληρά ως θέμα. Από την άλλη πλευρά, 3 χρόνια νωρίτερα και πάλι για την ECM, ο επίσης Νορβηγός, ή μάλλον αυτός είναι Νορβηγός, η Βίλεμαρκ και ο Μέλερ είναι Σουηδοί, ο Γιάν Καρμπάρεκ ηχογραφεί το δίσκο Star. Μαζί τους εκείνο το άλμπουμ είναι ο Μυροσλαβί τους, ο Τσέχος κοντραμπασίστας και ο Αμερικανός ντράμερ, ο Πίτερ Έρσκιν. Από το δίσκο αυτό, μια σύνθεση του Μυροσλαβί τους θα ακούσουμε σήμερα, το Roses for You.

Ίσως η πιο τρυφερή στιγμή του Star, του δίσκου του Γιάνν Καρμπάρεκ με τον Μύρο Σλαβίτους και τον Πίτερ Έρσκιν, ήταν αυτό το κομμάτι. Το Roses for You είναι και ο τίτλος που παραπέμπει εκεί. Ακόμη πιο τρυφερό στον κόσμο της ECM είναι το τραγούδι που ακολουθεί και ανήκει στον Κέτιν Μπιόρνσταντ. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού με τον ίδιο στο πιάνο, με την Ράντι Στένεν να τραγουδάει και τον Λάρς Άντερστόμπτερ στη βιόλα.

Κέντιν Μπιόνσαντ μαζί με την Ράντι Στένε και μαζί με τον Lars Anders Tomter. Από τα 4 σκανδιναβικά τραγούδια, αυτό ήταν το 4ο από αυτά. Δίσκος του 2008 μαζί με το The Light και τα Songs of Love and Fear, που ήταν τα υπόλοιπα τραγούδια στον συγκεκριμένο δίσκο. 8 χρόνια νωρίτερα και πάλι για την ECM, και ο δίσκος που ακούσαμε ήταν για την ECM, και ο επόμενος, ο Κέντιν Μπιόνσαντ, μαζί με τον David Darling, Μπιόνσαντ στο πιάνο, Darling στο τσέλο, ηχογραφούν έναν δίσκο που έχει τον τίτλο Epigraphs. Από τον δίσκο αυτό ακούμε την λίμνη, The Lake.

και την Μπιόνσταρτ στο πιάνο με τον David Darling, αυτή η πολύ ιδιαίτερη οπτική του Μπιόνσταρτ και η πολύ διαφορετική ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται και το χρονικό, αλλά και τα όργανα που έχει στη διάθεσή του. Από το 2000, από τα Epigraphs ήταν η σύνθεση που ακούσαμε. Τελευταίο κομμάτι που έρχεται από τον Βορρά και τελευταίο, μάλλον όχι τελευταίο από τον Βορρά, τελευταίο για την ECM, είναι η διασκευή του Which Will, ένα τραγούδι του Nick Drake, έτσι όπως το τραγουδάει η Σουζάνα Βάλουμρεντ με την Μπαρό Κάρπα, τη Τζοβάνα Πέση.

Μια σύνθεση του Nick Drake ήταν αυτή που ακούσαμε, το Which Will, στη διασκευή της Susanna Vallumbrand με την Giovanna Pesci από εκείνο το δίσκο που είχαν κάνει το 2011 για την ECM που λεγόταν If Grief Could Wait. Αφήνουμε την ECM, δεν αφήνουμε όμως τη Σκανδιναβία, ακριβώς γιατί η επόμενη σύνθεση, το επόμενο κομμάτι που ανήκει στον Ισλανδό Valgeir Sigurdsson, έχει να κάνει ενδεχομένως με το ύφος της ECM μέσα στα χρόνια. Λέγεται Dreamland το κομμάτι που θα ακούσουμε, όπως ακριβώς και ο δίσκος του Valgeir Sigurdsson, και έχω την εντύπωση ότι Dreamland είναι ακριβώς ολόκληρη η ECM από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα.

Valgeir Sigurdsson, συνθέτης από την Ισλανδία, για το Dreamland, τη μουσική που ακούσαμε, ή αν θέλετε Draumlandandit, όπως είναι στα Ισλανδικά. Αλλά τέλος με τον Βορρά, τέλος με την Σκανδιναβία, τέλος και με την Ισλανδία, κατεβαίνουμε στον Νότο, και αυτός που μας φέρνει στον Νότο είναι ο Τζουζέπε Τι Στέφανο.

Στο Νότο και όχι απλά στο Νότο, στην Ιταλία και όχι απλά στην Ιταλία, αλλά στην Νάπολη μας έφερε ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο με το τραγούδι που ακούσαμε. Στην Νάπολη μας φέρνει και ο Τζουζέπε Τζουλιάνο, ένα συνθέτης του 18ου αιώνα, εκεί Ναπολιτάνο σίγουρα, αλλά δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Και πάλι 18ος αιώνας γενικά, δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν υπάρχουν χρονιές για τη γέννηση και τον θάνατό του. Το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτό είναι ότι έγραψε ένα κονσέρτο για μαντολίνο, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως, σε Σι ήφεση μείζωνα. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τον συνθέτη αυτόν. Θα το ακούσουμε το έργο αυτό, αυτό το κονσέρτο για μαντολίνο, που είναι το όργανο που ταιριάζει, που ανήκει θα έλεγε κανείς στην Νάπολη, και ανάποδα η Νάπολη του ανήκει, από το σύνολο Arte Mandoline.

0: ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, δεν υπάρχει κι άλλο έργο του να υπάρχει, να έχει ηχογραφηθεί, Τζουζέπε Τζουγκιάνο, από τον 18ο αιώνα, ήταν το κοντσέρτο του για μαντολίνο σε σύφεση Μίζωνα με μέλη του συνόλου Arte Mandoline. Από την Ιταλία στη Γαλλία, Μεσόγειος και πάλι εδώ, και ένα τραγούδι με τον Yves Montand που μιλάει για τους μεγάλους δρόμους του Παρισιού.
1: J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars. Les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions. Je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien.

Yves Montand, είχαμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε λοιπόν, και ένα βάλς, το βάλς της Μαργκό, έτσι όπως το γράφει ο Ρισάρ Γκαλιανό, αυτός ο πολύ γνωστός, εξαιρετικός ακορντεονίστας.

Ρισάρ Γαλιανό, εξαιρετικός ακορντεονίστας από τη Γαλλία, αλλά με πολλές συμμετοχές σε δίσκους μουσικών από όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία ειδικά είναι εξαιρετικά αγαπητή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Stacey Kent, ειδικά όταν τραγουδάει τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί, μια σύνθεση του Serge Gainsbourg.

Την αγαπούν ιδιαίτερα λοιπόν στη Γαλλία την Stacey Kent και για λόγους όπως αυτός, ενώ ένας ακόμη μουσικός που έρχεται από την Γαλλία αυτή τη φορά, ο Τωμά Μπλοχ, έρχεται να διασκευάσει, έρχεται να δώσει την δική του οπτική σε μια σύνθεση ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της μεταμινιμαλιστικής μουσικής, του Ολλανδού Joep Beving. Η σύνθεση που θα ακούσουμε λέγεται, και μάλιστα είναι από τις πιο ωραίες του ίδιου του Beving, The Light She Brings.

0: The Lights in Prince, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τωμά Μπλοχ έρχεται να ασχοληθεί με τη μουσική του Ολλανδού συνθέτη της μεταμινιμαλιστικής μουσικής Joep Beving. Σε αντίστοιχους ήχους και η Χάνια Ρανισεύσκα. Από το Home θα ακούσουμε ένα τραγούδι κυκλοφορίως Χάνια Ράνι καλλιτεχνικά, και το τραγούδι είναι το I'll Never Find Your Soul.
1: I don't ever...

η Χάνια Ράνιος, Χάνια Ρανισεύσκα, και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν στο Home, το I'll Never Find Your Soul, και δίπλα της ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς αυτού του ήχου της μεταμινιμαλιστικής σχολής, Olafur Arnalds.

Όλαφουρ Άρναντς, Ισλανδός συνθέτης και πιανίστας εδώ και στην Αγγλία τώρα για ένα απόσπασμα, για ένα απόσπασμα από την Indian Queen του Άρναντς, Ισλανδός συνθέτης και πιανίστας εδώ και στην Αγγλία τώρα για ένα απόσπασμα, για ένα απόσπασμα από την Indian Queen.

Καραντίν Σάμψον λοιπόν και στη μουσική του Γκέρκ Φιλιπ Τέλεμαν τώρα. Θα ακούσουμε την τρίο σονάτα του σε Φα Μίζωνα και εδώ διαλέγει Φλάουτο Ντόλτσε, Βιόλα Δαγκάμπα και βεβαίως Μπάσο Κοντίνου. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Σάντος Μπαρόκ Πλέιερ με την Ρέιτσελ Μπέκετ να παίζει Φλάουτο Ντόλτσε και μαζί της σπουδαίους μουσικούς όπως είναι ο Μαρκ Όντλ και ο Μέρβιν Τάν με τον Ρίτσαρντ Τάνκλιφ.

Με τη μουσική λοιπόν του Γιώργου Φίλιπ Τέλεμαν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Αξιολογούνται άραγε οι γλώσσες. Υπάρχουν δηλαδή γλώσσες επαρκής και ανεπαρκής, πολιτισμένες και πρωτόγονες, γλώσσες πλούσιες και φτωχές, ανώτερες και κατώτερες, που θα αντιστοιχούσαν κατά συνέπεια σε ανώτερες και κατώτερες φυλές. Διερωτάτε στο κείμενό της «Πλούσιες και φτωχές γλώσσες» η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας Μαρία Κακριδή Φεράρι. Και συνεχίζει. Υπάρχουν ασφαλή επιστημονικά κριτήρια για τέτοιου είδους κατατάξεις. Για τους Έλληνες ομιλητές φαίνεται ότι τα ερωτήματα αυτά είναι λυμένα και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική γλώσσα. Θεωρούμε τη γλώσσα μας από τις πλουσιότερες του κόσμου και μολονότι η διάκριση αυτή αφορά στην αρχαία ελληνική, αγκαλιάζει οπωσδήποτε και τη νέα, τουλάχιστον όποτε υπάρξει αμφισβήτηση του κύρους της από τους ξένους. Η γλωσσολογία, ωστόσο, έχει διαφορετική γνώμη ως προς το γενικότερο ζήτημα της αξιολογικής κατάταξης των γλωσσών. Κάθε γλώσσα, ως σύστημα επικοινωνίας των χρηστών της, θεωρείται απολύτως αυτάρκης για την κοινωνία που τη μιλά. Όσα στοιχεία, ήχους, λέξεις, δομές χρειάζονται παραδείγματος χάρη οι αυτόχθονες της Αυστραλίας που μιλούν την άγνωστη σε εμάς γλώσσα Ίλγκαρ για να εκφράσουν τις έννοιες που τους ενδιαφέρουν και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, τόσα και έχουν επιλέξει για τη γλώσσα τους. Το ίδιο και οι άλλοι λαοί. Δεδομένου λοιπόν ότι κάθε γλώσσα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της κοινότητας που τη χρησιμοποιεί, όλες οι γλώσσες θεωρούνται καταστατικά ισότιμες. Η γλωσσολογία δεν δέχεται ότι υπάρχουν φυσικές γλώσσες ανεπαρκείς, πρωτόγονες ή κατώτερες και τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς τους ανάγει σε εξωγλωσσικούς ιδεολογικούς μύθους. Η επάρκεια κάθε γλώσσας ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας που τη χρησιμοποιεί, όποια και αν είναι η εξέλιξη που θα ακολουθήσει στην ιστορική της πορεία, αναπτυξιακή ή συρρυκνωτική, βασίζεται σε μια πολύ βαθύτερη διάσταση, η οποία έχει σχέση με την ίδια τη φύση των γλωσσών. Κάθε μία από τις γλώσσες που ξέρουμε και έχουμε μελετήσει, όσο απολύτιστη και αν μας φαίνεται η κοινωνία που τη μιλά, απολύτιστη σε εισαγωγικά φυσικά, έχει αποδειχθεί ότι ως κώδικας επικοινωνίας είναι το ίδιο πολύπλοκος και το ίδιο εξελιγμένος με τον κώδικα κάθε μεγάλης δυτικής ή άλλης χώρας που έχουμε συνήθως ως πρότυπο. Κάθε δήθεν πρωτόγονη γλώσσα που μας είναι γνωστή παρουσιάζει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις γλώσσες από τα πολύ ατελέστερα συστήματα επικοινωνίας των ζώων ή τους τεχνητούς κώδικες, παραδείγματος χάρη τον κώδικα των σημάτων της τροχέας. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά από αυτά είναι, πρώτον, ότι κάθε ανθρώπινη γλώσσα βασίζεται στον συνδυασμό μονάδων χωρίς νόημα, των ήχων, έτσι ώστε να δημιουργούνται μονάδες με νόημα, οι λέξεις, και να εκφράζεται με απόλυτη οικονομία ολόκληρη ανθρώπινη εμπειρία. Και δεύτερον, ότι κάθε γλώσσα οργανώνεται περαιτέρω θέτοντας κανόνες και νόμους στο φωνολογικό της σύστημα, τον σχηματισμό των λέξεών της, τη σύνταξή της, επισημαίνει η Μαρία Κακριδή Φεράρι και θα συνεχίσουμε στο κείμενό της την επόμενη Παρασκευή. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο μουσικό έργο «9 νούφαρα από την νεκρή όχθη», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ένα μουσικό ταξίδι που γεφυρώνει το παραδοσιακό τραγούδι, το ρεμπέτικο και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και νέες ενορχιστρώσεις. Μία παράσταση για τη μνήμη, την απώλεια και την αναζήτηση της ταυτότητας, όπου η μουσική γίνεται ένας ποιητικός τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν.
1: Στον περίβολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζεται η παράσταση «Υπατία Ουρανογραφία Μνήμης» της Μαριάννας Λαμπύρη. Εμπνευσμένη από τη ζωή της σπουδαίας φιλοσόφου, μαθηματικού και αστρονόμου της Αλεξάνδρειας, η παράσταση συνδέει την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την ποίηση σε ένα χώρο που συνομιλεί φυσικά με τα άστρα. Μετά την παράσταση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση με το τηλεσκόπιο του αστεροσκοπείου, ολοκληρώνοντας έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία κάτω από το νυχτερινό ουρανό. Και για τους φίλους του κινηματογράφου παρουσιάζεται το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Κάποτε στο 19ο αιώνα», με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από επιλεγμένες προβολές, το αφιέρωμα ταξιδεύει τους θεατές σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, ιστορικών γεγονότων και ανθρώπινων ιστοριών, αναδεικνύοντας τη δύναμη του κινηματογράφου να ζωντανεύει το παρελθόν και να φωτίζει το παρόν. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όταν ήμασταν παιδιά, γνωρίσαμε τους δράκους από τα παραμύθια. Μεγαλώνοντας, ανακαλύψαμε πως οι περισσότεροι δράκοι φοράνε κουστούμι, ζητούν τρεις προσφορές, απαντούν «στείλτε το και με mail» και μας ενημερώνουν ότι το αίτημά μας βρίσκεται υπό επεξεργασία. Κάποιοι βέβαια εξακολουθούν να βγάζουν φωτιές, αλλά μόνο μέχρι να πιούν τον πρώτο καφέ. Μήπως δεν είναι ο δράκος το πρόβλημα? Μήπως καμιά φορά το πρόβλημα είναι ότι αναγνωρίζουμε τους δράκους μόνο από φήμες? Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλους. Αν ο δράκος σου φάει τη θέση στο πάρκινγκ ή στρίψει μπροστά σου χωρίς φλας, παραμένει δράκος.

Το αγόρι εμφανίζει το δράκο του στο κορίτσι, μια καλημέρα να πούμε. Το κορίτσι όμως αρνείται να τον καβαλήσει, γιατί την έχουν μάθει από μικρή να φοβάται τους δράκους. Τότε το αγόρι αρπάζει το κορίτσι και το φορτώνει πάνω στο δράκο του για να της αποδείξει πως δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Το κορίτσι στην αρχή είναι τρομοκρατημένο, αλλά όταν χαλαρώνει αρχίζει να απολαμβάνει τη βόλτα και μερικές στιγμές μετά βρίσκονται αγκαλιασμένοι στα ουράνια παρατηρώντας το ηλιοβασίλεμα. Η περιγραφή αυτή μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως ξεμπρόστιασμα κάποιου πονηρού μυαλού σε ό,τι μας αφορά σήμερα, όμως είναι κυριολεκτική εφόσον ο νεαρός Viking Hiccup ή ψάρης στην ελληνική μεταγλώτηση για κάποιον με τρίως ικανοποιητικό λόγο έχει όντως πιάσει φιλίες με ένα σπάνιο μαύρο δράκο, χρειάζεται υποστηρικτές για να αποδείξει και στους υπόλοιπους Viking ότι ο δράκος του δεν είναι επικίνδυνος και ξεκινά με το να πείσει το κορίτσι που λέγαμε που του έχει κλέψει την καρδιά. Από το όμορφο αλληγορικό παραμύθι κινουμένων σχεδίων της DreamWorks «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας», βασισμένο στο ομώνυμο bestseller εφηβικής λογοτεχνίας της Cressida Cowell, σήμερα ξεκινήσαμε με την χαρούμενη μινιατούρα «Astrid Goes for a Spin» του John Powell. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ο θρύλος λέει πως όταν ο κορυφαίος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης Fritz Kreisler άκουσε τον ντεμπούτο του, είπε «Θα ήταν καλύτερα να πάρουμε τα βιολιά μας και να τα σπάσουμε στο γόνατο». Αδιαφεσβήτητα ένας από τους σημαντικότερους βιολονίστες που υπήρξαν ποτέ και για πολλούς απλά ο καλύτερος, όταν δεν έπαιζε βιολί, μαχόταν με ζέση για κοινοφελείς σκοπούς όπως η εδραίωση του τηλεφώνου άμεσης δράσης της αστυνομίας και η απομάκρυνση των ρηπογόνων πρακτικών που δημιουργούσαν νέφος στα αστικά τοπία. Για το τελευταίο μάλιστα διαδήλωνε στους δρόμους με τους μαθητές του φορώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες, ενώ το 1967 μαθαίνουμε μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε ηλεκτρικό το 1967. Γενικά, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και εξ όσων γνωρίζουμε ένας πολύ πολύ ωραίος τύπος. Στην εντυπωσιακή δεξιοτεχνίας παράφραση της άριας Largo al Factotum από τον κουρέα της Σεβίλης του Τζοακίνο Ροσίνη, ο τακτικός του συνεργάτης και σπουδαίος πιανίστας Μίλτον Κέι θα υδρώσει για να πιάσει την ταχύτητά του, που όμως για εκείνον αφενός είναι φυσική και αφετέρου δεν είναι καν το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ερμηνεύσει το χιούμορ της άριας του Ροσίνη χωρίς λόγια, παρά μόνο με το βιολί του. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Γιάσα Χάιφετς.

Ο βασιλιάς, το φαινόμενο Ολύμπας, ο ένας, ο Άπας. Ακούσαμε μια παράφραση της Άριας Λάργου Αλφακτότουμ από τον Κουρέα Τσεβίλη, τον Τζοακίνο Ροσίνη, όχι όμως από κάποιον ικανό βαρύτονο, αλλά από το βιολί του Γιάσα Χάιφετς. Στο πιάνο, ο εξαιρετικός πιανίστας και τακτικός του συνεργάτης, Μίλτον Κέι. Όπερα σας έχω, κοπιάστε. Ο Σερ Έντγκαρ του Ravenswood γνωρίζει πλέον πως η γυναίκα που αγαπά μέχρι θανάτου, προοικονομία, παντρεύτηκε κάποιον άλλο και ζει ευτυχισμένη μαζί του. Τώρα, στο σκιερό οικογενειακό κημητήριο των Ravenswood, περιμένει τον αδερφό της Lord Henry Ashton, που ήταν εκείνος που τους εμπόδισε να είναι μαζί, προκειμένου να μονομαχήσει μαζί του και να τον αφήσει να τον σκοτώσει, αφού χωρίς εκείνη δεν έχει πια λόγο για να ζει. Πάνω λοιπόν που η μονομαχία είναι να ξεκινήσει, εμφανίζεται ο πατή Ρέιμοντ μαζί με την Ρέιμοντ, βασικά αφού είναι Εγγλέζος, μαζί με μια Σκοτσέζο, μαζί με μια πομπή θρηνούντων που του αποκαλύπτουν την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αγαπημένη του Λούση Άστον δεν τον πρόδωσε. Τη νύχτα του γάμου της σκότωσε τον σύζυγο που την έβαλαν με το ζόρι να παντρευτεί με τα ίδια της τα χέρια και έπειτα κατέρευσε νεκρή ύστερα από ιστερική κρίση. Μια καλή μέρα να πούμε ξανά. Ο Έντγκαρ δεν έχει πια λόγο λοιπόν ούτε να μονομαχήσει. Το μόνο που θέλει είναι να βρεθεί κοντά της και αυτοκτονεί. Αλλά επειδή όλη αυτή την ιστορία που κατέγραψε με μεγάλη δόση φαντασίας ο Walter Scott, εμείς θα την ακούσουμε ως φινάλε της διασημότερης ίσως όπερας του Γκαετάνο Ντονιτσέτη και το ίσως από Ευγένεια, αλλάζουμε όλα τα ονόματα στην ιταλική τους εκδοχή και επειδή Belcanto, ο Edgardo di Ravenswood, αφού θα αυτομαχαιρωθεί, θα τραγουδήσει ωραιότατα όλο το φινάλε, παρέα με τον Ενρίκο Άστον, τον πατή Ραϊμόντο και όλη τη χοροδία. Αγαπητοί αγροτές, παρότι από ιατρικής πλευράς δεν είστε εκεί, δεν μας νοιάζει, ειδικά όταν η μουσική είναι τόσο μα τόσο όμορφη. Αυτό είναι το φινάλε της όπερας Λούτσια ντι Λάμερμουρ, του Γκαετάνο Ντονιτσέτη.

Ήταν το ωραίο φινάλε της όπερας σε μια χαρά λιμπρέτο του Σαλβατόρε Καμαράνο, μπράβο Καμαράνο, βασισμένο στην ιστορική «Δεν παίρνει και όρκο» νουβέλα του Walter Scott και υπέροχη μουσική του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, Λουτσία Ντιλάμερμορ. Σήμερα ακούσαμε τον Πιότρ Μπετσάουα ως ρομαντικό Εντγκάρντο, τον Ήλια Μπάνιεκ ως αυστηρό ιερέα Ραϊμόντο, τον Βλάντισλαβ Σλαμίνσκι ως μοχθηρό Ενρίκο και τον Βαλέρι Γκέργιεφ ως μαέστρο με κάπως προβληματικές πολιτικές πεποιθήσεις, πλην ικανότατο στη διεύθυνση της χοροδίας και της ορχήστρας του θεάτρου Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης. Όταν ο μαθητής του Καρλ Τσέρνι ρώτησε το δάσκαλό του, «Δάσκαλε, γιατί ο κόσμος προτιμά την 7η συμφωνία σας περισσότερο από την τελευταία σας την 8η, ο Λούντι φαν Μπεετόβεν απάντησε, «Γιατί η 8η είναι πάρα πολύ καλύτερη». Και επειδή τον αγαπώ, θα προσθέσω εγώ για εκείνον, «Και γιατί ο Κοσμάκης είναι άσχετος και αμάνπια με την αποψάρα του καθενός». Εμείς όμως δεν είμαστε ο Κοσμάκης, νομίζω. Από την 8η συμφωνία του, την μικρούλα του, Σεφά, όπως την αποκαλούσε, αυτό είναι το δεύτερο μέρος, Αλεγκρέτο Σκερτσάντο, του Λούντι φαν Μπεετόβεν.

Ένα σκαμπρόζικο σχόλιο πάνω στη μουσική των Τιτάνων, Χάιντν και Μότσαρτ, από την οποία ξεκίνησε. Όχι όμως και χωρίς μια διάθεση καλόπιστης ηρωνίας, και το τρένο Μπετόβεν έφυγε από το σταθμό. Ήταν το δεύτερο μέρος, Αλεγκρέτο Σκερτσάντο, από την 8η Συμφωνία του Λούντβιγκ Μπετόβεν, σε κλασική και πάντα αγαπημένη χωράφηση, με τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν να διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου. Τη στιγμή που άνθιζαν νέες πρωτοπορίες στη μουσική παγκοσμίως, μαθαίνω πως ο πρωταθλητής της μαγιάρικης μουσικής, Λέο Βάινερ, ενδιαφερόταν κυρίως για τη δημιουργία, την ανάδειξη και την προστασία ενός εθνικού ύφους, στο οποίο έμεινε προσκολλημένος περισσότερο από ό,τι τον συνέφερε. Παρότι εξαιρετικά επιτυχημένος στην αρχή της καριέρας του, πραγματικά πάρα πολύ, αργότερα το έργο του άρχισε να θεωρείται αρκετά συντηρητικό και να ενδιαφέρει όλο και λιγότερο. Και μετά, ο εθνικισμός στην Ουγγαρία άρχισε να παίρνει φασιστικές διαστάσεις, οπότε ακόμα και ο ίδιος άρχισε να απομακρύνεται ευτυχώς από τις αρχικές του αναζητήσεις και να επικεντρώνεται περισσότερο στο εκπαιδευτικό του έργο, στο οποίο άφησε επίσης εποχή. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα το συνθετικό του έργο να μείνει σχετικά με το έργο άλλων συνθετών της πατρίδας του, όπως ο Μπάρτοκ και ο Κόντεϊ, στην αφάνεια. Μέχρι που σχετικά πρόσφατα, με αφορμή κάποιες από τις πιο γνωστές του συνθέσεις, κάποιοι να παρατηρήσουν πιο προσεκτικά πως ο Βάινερ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας πορωμένος μαγιάρος. Για παράδειγμα, σε ένα από τα πιο τρυφερά του έργα, μια σειρά από παιδικά τραγούδια, εκτός από τα διάφορα πατριωτικά θέματα, ο Βάινερ φαίνεται πως αναζητά μια αρχετυπική φιγούρα που ηρεμεί, μαθαίνει, θεραπεύει, νανουρίζει και αγαπά κυρίως γιατί είναι ένα πρόσωπο που ο ίδιος δεν γνώρισε ποτέ. Η μητέρα του Βάινερ πέθανε στη Γιένα, οπότε εκείνος για μαμά του επέλεξε τη μουσική. Οπότε την βάζει να τραγουδήσει τα μαγιάρικα παιδικά τραγούδια που δεν άκουσε όσο ήταν μικρούλης. Αυτός λοιπόν, μαγιάρος ή όχι, είναι κάτι που ακόμα και αν δεν το γνωρίζει μπορεί να το αισθανθεί ο οποιοσδήποτε στη μουσική του. Αυτός είναι ο Λέο Βάινερ.

Παραδοσιακά τρυφερός ή τρυφερά παραδοσιακός. Ακούσαμε τα μαγιάρικα παιδικά τραγούδια του Λέο Βάινερ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης σε διεύθυνση της Βαλέρια Τσάνι. Μερικές φορές λένε πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω για να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα λοιπόν το τόλμησε και βρήκε σε αυτό το πίσω βήμα ένα κόσμο που είχε προσπεράσει χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει πόσο οικείος του φαινόταν και πόσο τον είχε ανάγκη όσο τις ρίζες, το σπίτι, την προέλευση, την καταγωγή δηλαδή, ακόμα και την αποστολή. Με τα δικά του λόγια. Η ανακάλυψη αυτής της μουσικής του παρελθόντος ήταν η επιφύτηση μέσω της οποίας κατέστη δυνατό όλο το όψιμο έργο μου. Ήταν ασφαλώς μια ματιά προς τα πίσω και ήταν ο πρώτος από τους πολλούς έρωτες προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως ήταν και ένα βλέμμα στον καθρέφτη. Νομίζοντας πως κοιτούσε τον Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη, αλλά τελικά πιθανότατα τον Ντομένικο Γκάζι,

Κάποιος κύβει να το μαζέψει. Αυτός ο κάποιος είναι ο Ματία Σάικ και μαζί με τους μουσικούς του παίρνει αυτό το κάτι τους, το δίνει στους άλλους και μαζί αρχίζουν να αναπτύσσουν όχι τη μελωδία, αλλά το ηχοτοπίο γύρω του στη μελωδία. Και τότε όλα γίνονται ένα και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Ματία Σάικ στο έργο του When We Leave, όταν αποχωρούμε, ορίζει ανάμεσα στα σημαντικά σημεία της ύπαρξης το παιχνίδι ή πιο σωστά το παίξιμο. Και εκεί στην άκρη, ενώ έπαιζαν, εγώ μπορεί και μόνος μου, άκουσα μια μελωδία που έμοιαζε τόσο πολύ στο παιχνίδι τους. Ήταν η Γκρέτα Ντε Ράγκερ, η οποία μας τραγούδησε «Αλληλούια, ετοιμαστείτε για το γάμο, πρέπει να τον συναντήσετε», από την παραβολή των Μωρών Παρθένων, έτσι όπως την κατέγραψε ο Σύμνο ο Λουθυρανός, είναι το σωστό, ιεροκήρυκας και πάστορας Φίλιπ Νικολάη. Για να μελοποιηθεί αρκετές φορές σήμερα από τον Franz Tundar, από το οποίο κρατάω το «Ξύπνα, η φωνή μας καλή» και το παιχνίδι της μουσικής που παραμένει μέσα στους αιώνες. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Με την πεποίθηση ότι η μουσική είναι μία, αισθάνομαι πως ακόμη και μια λαϊκή πλην μεγάλη επιτυχία έχει δικαίωμα να δοκιμάσει την τύχη της μέσα στον κόσμο της υπέροχης συμφωνικής μουσικής μας. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με τον Πορσελανένιο, τον Πορσελάνινο, κάπως έτσι, του Μόμπι, έτσι όπως τον φαντάστηκε με τα έγχορδα της ορχήστρας Budapest Art και τα κρουστά του Άλεξ Ακούνια και το τραγούδι του Jim James, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν. Ακούστε, μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Αμιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

Μια επιλογή από το άλμπουμ Roots, ρίζες για το ξεκίνημά μας, με τον Randall Goosby στο βιολί και τον Zhu Wang στο πιάνο, σε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι του Αφροαμερικανού συνθέτη William Grant Steele. Η σουίτα για βιολί και πιάνο γράφτηκε το 1943 και αποτελείται από τρία σύντομα κομμάτια χαρακτήρων. Το τρίτο μέρος με τίτλο «Gamin» χρησιμοποιεί μια γαλλική λέξη που περιγράφει ένα ζωηρό παιδί των δρόμων, γι' αυτό και η μουσική είναι γεμάτη ενέργεια και προσωπικότητα. Περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι που ανήκει σε μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική αμερικανική παράδοση. Το «Willow Whip for Me» γράφτηκε το 1932 από την Ann Ronald και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του αμερικανικού ρεπερτορίου. Η εικόνα της σιτιάς που θρηνεί γίνεται σύμβολο νοσταλγίας για την αγάπη που χάθηκε. Ακούμε το φωνητικό σύνολο Chanticleer σε μια ηχογράφηση για το πρόσφατο άλμπουμ τους «Our American Journey».

Από την Αμερική ταξιδεύουμε τώρα στην Αγγλία των τελευταίων χρόνων της Βικτοριανής εποχής. Ο Ralph Vaughan Williams είναι μία από τις εμβληματικές μορφές της βρετανικής μουσικής του 20ου αιώνα. Το έργο που θα ακούσουμε ανήκει στην νεανική του περίοδο, πριν ακόμη διαμορφώσει πλήρως το προσωπικό του ύφος. Το κουιντέτο σε ρε μίζωνα για κλαρινέτο, κόρνο, βιολί, τσέλο και πιάνο γράφτηκε το 1898 και παρέμεινε άγνωστο για πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο μέρος, Intermezzo, αποκαλύπτει έναν συνθέτη που ακόμα συνομιλεί με τον Μπραμς, αφήνει ωστόσο ήδη να φανεί η λυρική φωνή που θα τον χαρακτηρίσει στη συνέχεια. Ακούμε το Nash Ensemble.

Στο σύνολο, Nash έπαιξε το Intermezzo από το Quintetto Σερεμίσονα για κλαρινέτο, κόρνο, βιολί, τσέλο και πιάνο του Ralph Vaughan Williams. Ο επόμενος συνθέτης ανήκει στην ίδια περίπου γενιά με τον Vaughan Williams και συνέβαλε εξίσου στην αναγέννηση της βρετανικής μουσικής στις αρχές του 20ου. Ο Frank Bridge είναι γνωστός σήμερα όχι μόνο για το δικό του έργο, αλλά και ως δάσκαλος του Benjamin Britten. Το κομμάτι με τίτλο «Norse Legend», «Θρύλος του Βορρά», είναι ένα από τα πρώιμα έργα του και αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των σκανδιναβικών μύθων. Παρότι σύντομο το κομμάτι, μια μπαλάντα χωρίς λόγια, δημιουργεί την εντύπωση της αφήγησης και του μυστηρίου. Εδώ το ακούμε σε μια εκδοχή για βιόλα και πιάνο από την Ένικε Μαγιάρ και τον Ταντάρ Σιμάι.

Θα μείνουμε στη Βρετανική μουσική και από τις αρχές του 20ου θα πάμε πίσω 2 αιώνες για να συναντήσουμε τον Henry Purcell. Το Music for a While γράφτηκε για τη σκηνική μουσική της τραγωδίας του John Dryden Ιδίποδας και αποτελεί μία από τις πιο διάσημες άριές του. Το κείμενο μιλά για τη δύναμη της μουσικής να κατευνάζει τον πόνο, να γαλινεύει το πνεύμα και να προσφέρει παρηγοριά ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Εδώ το ακούμε σε μια εκδοχή για βιόλα νταμόρε και τσέλο από τον Garth Knox και την Agnes Westerman.

Music for a While σε μια γοητευτική εκδοχή για Viola D'Amore και τσέλο από τους Garth Knox και Agnes Westerman. Θα μείνουμε στον κόσμο του Henry Purcell και θα πάμε στη σκηνική μουσική του για το θεατρικό έργο Τίμων ο Αθηναίος και το περίφημο Ground με τίτλο Curtain Tune on a Ground. Ακούμε το σύνολο English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του Sir John Eliot Gardiner.

Curtain Tune on a Ground του Henry Purcell από το σύνολο English Baroque Soloists υπό την καθοδήγηση του Sir John Eliot Gardiner. Και από τον σημαντικότερο Άγγλο συνθέτη του 17ου, περνάμε τώρα στον δημιουργό που κυριάρχησε στη μουσική ζωή του Λονδίνου στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Αν και γεννημένος στη Γερμανία, ο Georg Friedrich Händel έγινε η σπουδαία μορφή της αγγλικής όπερας και του ορατορίου, κληρονομώντας και εξελίσσοντας την παράδοση που είχε αφήσει πίσω του ο Πέρσελ. Ο Ιούλιος Κέσσαρας στην Αίγυπτο είναι μία από τις κορυφαίες του όπερες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μορφή της Κλεοπάτρας, μια ηρωίδας που συνδυάζει στρατηγική ευθεία και την αναμενόμενη γοητεία. Η άρια «Σε πιετά ντιμένον σέντι» ακούγεται σε μια στιγμή αγωνίας. Η Κλεοπάτρα πιστεύει πως έχει χάσει τα πάντα και απευθύνει έκκληση για συμπόνια. Ερμηνεύει Σόνια Γιόντσεβα. Παίζει το σύνολο Ακαδέμια Μόντις Ρεγκάλης που καθοδηγεί ο Αλεσάνδρο Ντε Μάρκη.

Σε πιετά ντυμένον σέντη, αν δεν αισθάνεσαι για μένα ίκτο, άρια της Κλεοπάτρας από τον Ιούλιο Κέσσαρα στην Αίγυπτο, την όπερα του Γκέωργ Φρίντερ Χέντελ. Και από τη μεγάλη σκηνή της μπαρόκ όπερας, περνάμε τώρα στον νεαρό Μότσαρτ. Το κοντσέρτο αριθμός 9 σε μη υφεσιμίζωνα αποτελεί ένα από τα πρώτα αριστουργήματα του Μότσαρτ. Γράφτηκε το 1777 και ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία του, γιατί ήδη από τα πρώτα μέτρα το πιάνο παρεμβαίνει απρόσμενα στη μουσική δράση, ανατρέποντας τις συνήθειες της εποχής. Ο Μότσαρτ αφιέρωσε το κοντσέρτο στη Γαλλίδα πιανίστα Victoire Genamy και έτσι εξηγείται και ο λανθασμένος χαρακτηρισμός Jeune homme, που προέκυψε από μια επιστολή του ίδιου του συνθέτη προς τον πατέρα του. Εκεί ανέφερε το κομμάτι αυτό ως το κομμάτι της Genomy, μάλλον από ορθογραφικό λάθος ή από μια προφορά που είχε υιοθετήσει για το όνομα της Genomy. Γάλλοι βιογράφοι αργότερα παρανόησαν τη λέξη και την απέδωσαν ως Jeune homme, που στα γαλλικά σημαίνει νέος άνδρας. Εμείς ακούμε το πρώτο μέρος με τον Leif Uwe Andsnes να παίζει και να καθοδηγεί από το πιάνο την Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου.

Mozart, κονσέρτο για πιάνο αριθμός 9 σε μη φεσιμίζωνα και Κέχελ 271, ακούσαμε το πρώτο μέρος από την Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου και τον Leif Ove Andsnes, που εκτός από τις ερμηνείες του στο κλασικό ρεπερτόριο, έχει συμβάλει ουσιαστικά και στην ανάδειξη συνθετών της πατρίδας του, πολλοί από τους οποίους παρέμεναν σχεδόν άγνωστοι εκτός Σκανδιναβίας. Ένας από αυτούς είναι και ο Geir Tveit, μία από τις πιο ιδιότυπες προσωπικότητες της νορβηγικής μουσικής. Βαθιά συνδεδεμένος με τη λαϊκή μουσική της χώρας του, ο Tveit ανέπτυξε μια προσωπική μουσική γλώσσα που συνδυάζει τον μοντερνισμό με στοιχεία της παράδοσης. Η 21η σονάτα για πιάνο ανήκει στην τελευταία συνθετική του περίοδο και έχει τον υπότιτλο «Σονάτα έτερε», δηλαδή «Εθέρια σονάτα», και έτσι παραπέμπει σε έναν κόσμο άειλο όπου οι μελωδίες και αρμονίες μοιάζουν να αιωρούνται. Στο πρώτο μέρος, με την ένδειξη «In cerca di», σε αναζήτηση δηλαδή, η μουσική μοιάζει να αναζητά διαρκώς κάτι που βρίσκεται λίγο πιο πέρα από τον ορίζοντα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα στοχαστική και ονειρική. Στο πιάνο, ο Leif Ove Andsnes.

από τον προσωπικό και μεταφυσικό κόσμο του Γκάιρτ Βάιτ στο πρώτο μέρος από την σονάτα του, περνάμε τώρα σε έναν συνθέτη που άσκησε τεράστια επιρροή στη μουσική των τελευταίων 50 χρόνων, τον Φίλιπ Γκλάς, έναν προτεργάτη του μουσικού μινιμαλισμού. Ακούμε το τρίτο μέρος από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αριθμός 4, έργο του 1989. Εδώ παίζει το Κρόνος Quartet, ένα σύνολο που έχει ταυτιστεί όσο λίγα με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Χρήστος Μποκόρος, Τα ημερολόγια, μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Λιάδη, στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα στην κινηματογραφική λέσχη φιλοξενεί κάτι το οποίο πάντα ήθελα να παρουσιάσω, μια γεύση εκ των έσω από ελληνικό καλοκαίρι.

Βέβαια, σήμερα δεν θα αγγίξουμε μόνο την τουριστική διάσταση του ελληνικού καλοκαιριού. Ακροθυγώς θα την αναφέρουμε, μιας και φυσικά εμπεριέχεται στην σημερινή μας θεματολογία. Με αφορμή πάρα πολύ ωραίες μουσικές που σχετίζονται με την Ελλάδα το καλοκαίρι, αλλά περισσότερο με τις καταδύσεις, σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει ποτέ, το οποίο είναι η ομορφιά του ελληνικού βυθού, της ελληνικής θάλασσας, όχι στην επιφανειακή της κυριολεκτικά διάσταση, αλλά στην πιο βαθιά, στην πιο εσωτερική και στην πιο ενδεχομένως αποκαλυπτική. Βέβαια, εμείς θα ακούσουμε μουσικές με ταινίες που σχετίζονται με το βυθό, με τη θάλασσα, όπως ας πούμε αυτή η μουσική από την ταινία του Κλέρχου Κονιτσιώτη, που σηματοδότησε και μια εντελώς έτσι διεθνή παρουσία της ελληνικής κινηματογραφικής δράσεως στο εξωτερικό, με πολύ ωραίους πρωταγωνιστές και αστυνομικό περιεχόμενο κτλ. Και πολύ ωραία μουσική του Χατζηνάσιου, βέβαια.

0: από το 1976 βέβαια μέχρι 50 χρόνια αργότερα. Έχουν, δεν ξέρω πόσα πράγματα αλλάξει, σίγουρα πολλά στην επιφάνεια, αλλά στο βυθό δεν γνωρίζω, και γι' αυτό έχω φωνάξει σήμερα για δεύτερη φορά στο τρίτο πρόγραμμα σε εμφάνισή του μέσα στα τελευταία χρόνια τον αναπληρωτή διευθυντή της εφορίας, τον αναπληρωτή προϊστάμενο, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, της εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων, ο οποίος είναι πέρα από ένας δεινός δίτης και ταυτόχρονα γνώστης του πλούτου αλλά και του κόσμου ο οποίος κρύβεται μέσα στις ελληνικές θάλασσες. Έτσι με οδηγώ την δική του εμπειρία αλλά και μουσικές από ταινίες όπως το Αγκίστρι που ακούσαμε ή η Ελεύθερη Κατάδυση που θα ακούσουμε σε λίγο, το Απέραντο Γαλάζιο και το Παιδί και το Δελφίνι, πρώτη φορά στην ίδια εκπομπή όλες μαζί. Θα ταξιδέψουμε σε αυτή τη μαγεία. Και κύριε Κουρκουμέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Σας έχω δει περισσότερο σε φωτογραφίες με σκάφανδρα, με στολές δίτη, ας πούμε, και χαίρομαι που σας γνωρίζω και στην γηινή σας διάσταση, ας πούμε, σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ελπίζω να μην σοκαριστήκατε που το ξεκίνησα λίγο κινηματογραφικά και αντιεπιστημονικά, θα μπορούσα να πω, διότι εσείς έχετε μια άλλη προσέγγιση, αλλά έχω σκοπό να τη διανθίσω με όλη τη διάσταση αυτού της παραμυθίας που έχει η δική σας ενασχόληση, και ήθελα να ξεκινήσω με μια βασική ερώτηση. Γιατί αυτό το αντικείμενο στη ζωή σας, πώς ήρθε?
1: Ήρθε εντελώς τυχαία. Είμαι στην πραγματικότητα αρχαιολόγος. Αυτές είναι οι σπουδές μου. Οι σπουδές μου είναι σπουδές αρχαιολογίας. Βρέθηκα όμως σε ένα πανεπιστήμιο στην Νότια Γαλλία που ήταν από τα πρώτα πανεπιστήμια που είχαν ενδιαφερθεί για την υποβρύχια αρχαιολογία. Και οι καθηγητές μου θεώρησαν να με σπρώξουν και να με ενθαρρύνουν στο να κάνω καταδύσεις και να ασχοληθώ στην Ελλάδα πλέον σαν αρχαιολόγος, σαν ενάλλιος υποβρύχιος αρχαιολόγος. Έτσι ξεκίνησε και η σχέση μου με τις ενάλλιες αρχαιότητες από τη δεκαετία του 80.
0: Τότε που έγινε και το Απέραντο Γαλάζιο.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Ήταν από Γάλλους πάλι.
1: Και
0: ήταν μια αληθινή ιστορία.
1: Ένα φιλμ ακριβώς που μας επηρέασε όλους. Άνοιξε τα μάτια για την ελεύθερη κατάδυση σε πάρα πολλούς. Για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε σαν άνθρωποι γενικότερα την θάλασσα, και ο Ζακ Μαγιόλ ήταν ένας πρωτοπόρος και ένας ιδιαίτερα, θα τον χαρακτήριζα φιλόσοφο της κατάδυσης, της κατάδυσης χωρίς φιάλες, χωρίς εξοπλισμούς, και η σχέση του με το νερό και με τα δελφίνια και όλα αυτά έχει μείνει παροιμιώδης για όλους μας.

0: Αυτό το θέμα για μένα συνδυάζεται με το ελληνικό καλοκαίρι με ένα παράξενο τρόπο. Παρότι είναι. Ναι.
1: Ακριβώς, και είναι πραγματικά, δηλαδή, η σχέση των Ελλήνων περισσότερο με τη θάλασσα είναι όχι μόνο άρρηκτη, αλλά είναι και ιδιαίτερη. Δηλαδή, ποιος δεν έχει μνήμες παιδικές περιμένοντας στον Πειραιά ένα καράβι ή περιμένοντας την επιστροφή προς το Πειραιά σε ένα λιμάνι των Κυκλάδων, για παράδειγμα, την προσέγγιση του πλοίου, το πώς θα έρθει, πώς θα δέσει, πώς θα μπούμε, πώς θα επιβιβαστούμε, πού θα βρούμε θέσεις. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε, ακριβώς, τα έχουμε ζήσει όλοι άπειρες φορές.
0: Εσείς έχετε κάνει καταδύσεις με ελεύθερες, χωρίς έχετε εκπαιδευτεί?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ καλός στην ελεύθερη κατάδυση. Είχα έτσι μία, όταν ήμουν παιδί περισσότερο, όπως είχαμε όλοι,
0: επιθυμία, παιδιά, και όνειρο,
1: επιθυμία και ένα όνειρο, όμως ποτέ δεν έφτασα να καταδύομαι πραγματικά ελεύθερα, αν και ήταν κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ.

0: Και ήθελα τώρα, κύριε Κουρκουμέλη, κυρίες και κύριοι, μιλάω πάντα με τον κύριο Δημήτρη Κουρκουμέλη, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης και της Εφορίας των Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Τι είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε, και επειδή εγώ το πάω προς τα ναυάγια και να μου δώσετε όλες αυτές τις περιγραφές και την εμπειρία και τον πλούτο το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε, έτσι, παράλληλα ακούντας με αυτές τις μουσικές, είναι μια ρητορική ερώτηση για την οποία σας αφήνω ελεύθερο το πεδίο να μου πείτε ό,τι νομίζετε γύρω από τη θάλασσα ως πηγή ζωής, ως πηγή πλούτου κτλ.
1: Είναι στην πραγματικότητα το αντικείμενο, το επιστημονικό, αν θέλετε, αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, είναι στην πραγματικότητα ατυχήματα. Είναι δηλαδή τα κατάλοιπα κάποιων ατυχημάτων που συνέβησαν από την αρχαιότητα μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια. Δυστυχώς η θάλασσα, όσο και αν φαίνεται έτσι μια ανοιχτή αγκαλιά, μια προσμονή, κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Και αυτό ήταν γνωστό και από την αρχαιότητα. Επομένως ήταν αναπόφευκτα τα ατυχήματα. Αυτά τα ατυχήματα άφηναν και αφήνουν κάποια σημάδια στο βυθό που μας επιτρέπουν καταρχήν να τα εντοπίσουμε και στη συνέχεια να τα εξερευνήσουμε για να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη. Και ακριβώς αυτή είναι η δουλειά μας, δηλαδή το να εντοπίζουμε τα σημεία που έχουν συμβεί αυτά τα ατυχήματα και μετά να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε τι ήταν αυτό, ποιος ήταν ο λόγος που συνέβη αυτό το ατύχημα.
0: Ως διευθυντής της εφορίας αναλαμβάνετε και την αστυνομική εξιχνίαση κατά κάποιο τρόπο διαζώσης, δηλαδή βουτάτε εσείς για να το βρείτε?
1: Ναι, και εγώ συμμετέχω σε έρευνες και βουτάω. Δεν έχουμε αστυνομική αρμοδιότητα, αυτό συνήθως έχει το λιμεναρχείο.
0: Ναι, το λέω εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθούμε. Σωστά. Εντός εισαγωγικών με την έννοια να βρείτε την ιστορική διάσταση.
1: Ακριβώς αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι στην ουσία ένα ναυάγιο. Συνέβη σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή μερικές στιγμές, μερικές ώρες που οδήγησαν ένα πλοίο, ας πούμε, κάποιοι λόγοι να βυθιστεί. Το να μπορέσεις να αντιληφθείς από αυτά που έχουν μείνει στο βυθό, να καταλάβεις τι ακριβώς συνέβη και γιατί συνέβη, είναι κάτι το οποίο έχει έτσι ένα αστυνομικό, μια αστυνομική προσέγγιση. Απ' την άλλη μεριά βέβαια έχει και καθαρά επιστημονική και αρχαιολογική.

0: από τη μουσική του Νίκου Κυπουργού πάνω σε μελωδίες του Νίκου, του Μάνου Χατζηδάκη, για την ελεύθερη κατάδυση, για πάλι ένα ναυάγιο κτλ. Ακούμε όλη αυτή τη μουσική που παραπέμπει στην αγωνία των ηρώων, αλλά και στο μυστήριο που κρύβεται πάντα, το οποίο είναι και σαγηνευτικό στο μεγαλύτερο βαθμό. Εσείς πώς το βλέπετε όμως?
1: Είναι πραγματικά, είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία όταν αντικρίζεις στο βυθό τα κατάλοιπα από ένα πλοίο, από ένα ναυάγιο που κανονικά δεν θα έπρεπε να βρισκόταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ο πυθμένας, ο βυθός της θάλασσας, κατοικείται από τα ψάρια, από τους βράχους, τα κοράλια, τα φυτά, τα φύκια. Όλα αυτά τα αντικείμενα που βρίσκονται, που είναι ανθρωπογενή αντικείμενα, δεν θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται εκεί. Επομένως, το γεγονός ότι τα εντοπίζουμε είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και ένα έτσι, ιδιαίτερα αγχώδες, αν θέλετε, έβριμα, διότι ακριβώς το δεν το βλέπουμε μόνο από την πλευρά του εντοπισμού ενός ευρήματος, είναι αμέσως όλες αυτές οι σκέψεις που περνάνε μέσα από τον άνθρωπο, για αυτούς που βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση, για αυτούς που κινδύνευσαν, για κάποιους πιθανόν που σώθηκαν, για άλλους που τους παρέσυραν τα κύματα και έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το χώρο. Είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα.
0: Ο τρόπος εντοπισμού ενός ναυαγίου. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια σκηνή στην ταινία του 57, Το παιδί με το δελφίνι, που έγραψε και μουσική ο Φρίντχοφερ, που το βλέπει στην τύχη, έτσι, δηλαδή βουτάει για άλλα πράγματα, όπως και εσείς μου έχετε σημειώσει εδώ, ας πούμε, για το ότι είναι, η ζωή ήταν, η θάλασσα ήταν πηγή ζωής και πλούτου, και ήταν άμεση ανάγκη των μεσογειακών λαών να βρίσκονται σε επαφή με τη θάλασσα, τα δικά σας γράμματα διαβάζω, τα δικές σας φράσεις διαβάζω, από την οποία προμηθεύονται τα προστοζήν, έτσι, και βιοπορίζονται ως φουγκαράδες, ως αλλοίς, ως ναυτικοί κτλ. Λοιπόν, οπότε είναι μεγάλο το εύρος της δράσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα των ανθρώπων και πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων, οπότε και πολλά τα ευρήματα. Αλλά συγκεκριμένη ταινία ψάχνει για σφουγγάρια, ας πούμε, και ξαφνικά βρίσκει μπροστά ένα ναυάγιο, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι κάτι που
0: εσείς τι κάνετε, ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Που συνέβη πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή οι σφουγγαράδες είναι μια επαγγελματική ομάδα η οποία έχει μια ιδιαίτερη επαφή με την θάλασσα και με το βυθό. Θεωρούν λίγο πολύ ότι ο βυθός είναι σπίτι τους. Έχουν τόσο μεγάλη εξοικείωση με τον χώρο που είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση, και προφανώς οι σφουγγαράδες είναι οι άνθρωποι που έχουν δει πάρα πολλά πράγματα και έχουν δει πάρα πολλά ναυάγια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σύνηθες και στην υπηρεσία σφουγγαράδες να έρθουν και να μας υποδείξουν θέσεις και χώρους όπου υπάρχουν αρχαιότητες ή και σύγχρονα ναυάγια.
0: Εγώ εκεί το πήγαινα βέβαια, αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να τα αντιμετωπίσετε?
1: Υπάρχουν πλέον και άλλοι τρόποι. Καταρχήν είναι ένας απλός τρόπος είναι να ξέρεις, να έχεις κάποιες γνώσεις ναυσιπλοείας. Δηλαδή να μπορέσεις να καταλάβεις πού ενδεχομένως ένα πλοίο που ταξιδεύει, για παράδειγμα, στην αρχαιότητα μόνο με πανιά και όχι με μηχανές, θα μπορούσε να κινδυνεύσει. Δηλαδή αυτό που οι αρχαίοι ήδη το ξέρανε για την επικινδυνότητα του κάβου μαλλιά, και το ανέφερε και ο Θουκυδίδης, ότι μαλαία δε κάμψανες επί θάλου του νίκαδε. Δηλαδή, από την ώρα που περάσεις τον κάβο μαλλιά, ξέχνα τους δικούς σου. Ήταν σημεία που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Άρα, αυτά τα επικίνδυνα σημεία είναι ακριβώς περιοχές που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είχαν συμβεί αυτά τα ναυτικά ατυχήματα.
0: Α, μάλιστα. Οπότε πάτε γυρεύοντας, σαν να λέμε.
1: Ακριβώς. Πάμε γυρεύοντας.
0: Προς το παρόν, θα ακούσουμε μια χολιγουντιανή, ας πούμε, ανακάλυψη, χολιγουντιανού τύπου. Και θα ήθελα να μου πείτε στη συνέχεια για όλα αυτά που έχετε βρει, γιατί ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος είναι και αυτό. Βέβαια, εδώ μιλάμε για τη Σοφία Λόρεν, η οποία βουτάει στην Ελληνική θάλασσα, κάπου έξω από την Ύδρα.
1: Στην Ύδρα, ακριβώς.
0: Ναι. Και θα μου πείτε, στην Ύδρα έχετε βρει τίποτα?
1: Στην Ύδρα υπάρχουν διάφορα σημεία γύρω-γύρω και κυρίως σε κάποια από τα νησιά που είναι κοντά στην Ύδρα, όπως είναι στο Μόδι, στο Δοκό. Υπάρχουν για αρχαιότητες σημεία και υπάρχουν και κηρυγμένοι εν άλλοι χώροι, δηλαδή χώροι που έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες και τους οποίους τους προστατεύει το Υπουργείο Πολιτισμού. με μια κήρυξη, με μια νομοθετική, αν θέλετε, πράξη.
0: Θα σας ρωτήσω μετά αν έχετε ζήσει τέτοιες μαγικές στιγμές μέσα όπως αυτές που περιγράφει η ταινία.

0: Εγώ πέρα από το ότι θα ήθελα να σας ρωτήσω για συγκεκριμένα ναυάγια, καταρχήν ήθελα να πω ως προσωπική εμπειρία μετά από τόσα, πόσα χρόνια είσαστε σε αυτή την δράση?
1: Στην πραγματικότητα από το 86 και είναι περίπου 40 χρόνια.
0: Πόσες επιχειρήσεις έχετε αναλάβει? Όχι πόσες καταδύσεις, δεν ρωτάω.
1: Καταδύσεις δεν θυμάμαι καν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ανασκαφές και έρευνες σε ναυάγια. Έχω συμμετάσχει και σε συναδέλφων σε αρκετές και έχω αναλάβει εγώ στην πραγματικότητα 5 ή 6 στη διάρκεια της καριέρας μου.
0: Μάλιστα. Οι οποίες ολοκληρώθηκαν, να υποθέσω, και έχουν πλέον τακτοποιηθεί όλα τα ευρήματα.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες. Μία βέβαια βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
0: Ποια?
1: Είναι το ναυάγιο του Μέντορα στην Καία, στα Κύθυρα. Το ναυάγιο, ένα ναυάγιο σχετικά πρόσφατο, του 1802. Που μετέφερε κάποιες από τις αρχαιότητες που είχαν αποσπάσει από τα μνημεία της Ακρόπολης.
0: Δεν το πιστεύω. Δηλαδή πήγε και βούλιαξε το πλοίο και έχει...
1: Βούλιαξε το πλοίο έξω από τα Κύθυρα.
0: Μαζί με τα αρχαία.
1: Μαζί με τα αρχαία, τα αρχαία τα αναλκύσανε τότε, το 1802, με σφουγγαράδες.
0: Ποιοι ήταν έλξαν, Έλληνες ή ξένοι?
1: Οι σφουγγαράδες ήταν Έλληνες, ήταν από τη Σίμη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπανε κάτω, γιατί είχαν μάσκες τότε?
1: Όχι, δεν είχαν μάσκες. Είχαν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Κρατούσαν μάλλον στο στόμα τους μία γουλιά λάδι. Και όταν καταδιόντανε, άφηναν να φεύγουν μερικές σταγόνες λαδιού μέσα στη θάλασσα, οι οποίες δημιουργούσαν ένα είδος κάτροπτο μπροστά τους, και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να δούνε λίγο, κάποια δευτερόλεπτα, τον βυθό και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν κάποια πράγματα στο βυθό.
0: Απίθανο.

0: Άρα υπάρχουν πολύ ωραίες στιγμές αλλά και επικίνδυνες. Εσείς ποιες θεωρείτε ωραίες στιγμές σε αυτές τις καταδίκες?
1: Οι ωραίες στιγμές είναι πολύ περισσότερες από τις επικίνδυνες. Δηλαδή όταν καταδιόμαστε, όταν προγραμματίζουμε να κάνουμε κάποιες καταδίσεις, προσπαθούμε πάντα να μειώσουμε την επικινδυνότητα γενικότερα αυτής της διεργασίας. Είναι σίγουρα κάποιες στιγμές αισθάνεσαι έτσι μια ένταση, μια αγωνία, γιατί ακριβώς δεν ξέρεις εάν σε εκεί που θα πας σε λίγο, δηλαδή μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα, εάν θα έχει ρεύματα, εάν θα υπάρχει ορατότητα, εάν θα βρεθεί σε μια δύσκολη
0: απρόπτη στιγμή, ναι, ας πούμε, έτσι.
1: Είναι πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε και τα έχουμε όλοι πάντα πίσω από το μυαλό μας. Απλούστατα προσπαθούμε πάντα να μετριάσουμε τις πιθανότητες να μας συμβεί κάτι.
0: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι οποίοι είναι ας πούμε ένας, δύο βασικοί?
1: Οι κίνδυνοι είναι περισσότερο τεχνικοί, που σχετίζονται δηλαδή με τον εξοπλισμό που έχουμε, δηλαδή να έχουμε μια αστοχία στον εξοπλισμό ή ένα πρόβλημα στον εξοπλισμό, που είναι και συνήθως αυτό που προκαλεί τα περισσότερα ατυχήματα. Και μετά είναι και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η κατάδυση. Δηλαδή, εάν κάπου έχει έντονα ρεύματα που μπορεί να μας παρασύρουν, ή αν η ορατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, έχουμε κάνει καταδύσεις σε χώρους που δεν βλέπεις πάνω από 10 με 15 εκατοστά. Στην ουσία δεν μπορείς να δεις καν το χέρι σου.
0: Άρα μέρα μεσημέρι, σαν να λέμε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Όχι λόγω του βάθους,
1: λόγω της ποιότητας του νερού. Όπου τότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βρίσκεσαι σε μια συνεχή επικοινωνία με τον συνάδελφο που καταδίεσαι μαζί, ώστε να μην χαθείς. Να μην τον χάσεις, να ξέρεις που βρίσκεται, να ξέρεις που ήταν δίπλα σου, να ξέρεις ότι εάν θα απομακρυνθείς 10-12 μέτρα, πώς θα γυρίσεις πίσω. Κάτι που δεν είναι εύκολο πάντα.
0: Μου θυμίζει αυτό, μια σκηνή από το Πέρα του Γαλάζιο που βουτάει ο Έντζο Μαγιόρκα, να πούμε, και για να σώσει ένα δίτη ο οποίος είναι δίπλα του και είναι μέσα σε ένα ναυάγιο κάπου στην Αμοργό και δεν βλέπει.
1: Ακριβώς.

0: ακούμε κυρίες και κύριοι μουσική, αλλά εκ των έσω, με αφήγηση εκ των έσω δηλαδή, κυρίως μέσα από τη μορφιά του ελληνικού βυθού και της εμπειρίας ενός ανθρώπου ο οποίος από πρώτο χέρι εδώ και πολλά χρόνια υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον θεσμό, τον κύριο Δημήτρη Κουρκουμέλη, τον αναπληρωτή προϊστάμενο της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Και ακούμε βέβαια μουσικές που σχετίζονται πάντα με την Ελλάδα, το βυθό και το καλοκαίρι. Ακούσαμε τη μουσική του Hugo Friedhofer για την ταινία του 57 και θα συνεχίσουμε να ακούμε και από εκεί, γιατί έχει μια χολιγουντιανή διάσταση, όπως και τη μουσική του Eric Serra για το Απέραντο Γαλάζιο, που σχετίζεται βέβαια με τη θάλασσα, τα ναυάγια και τους δείτες και όλα αυτά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, η διαδικασία για να μπεις σε αυτή την, ή και προετοιμασία εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αναζήτηση, πόσα χρόνια κρατάει και τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος, πέρα από τις εμπειρίες που περιμένω να μου πείτε βέβαια στη συνέχεια, αλλά ας πούμε για τα πρώτα βήματα, για το πώς θα εγκρίνετε κάποιον και πώς σας ενέκριναν εσάς για να μπορέσετε να λάβετε αυτή την ευθύνη?
1: Στην ουσία νομίζω ότι το βασικό είναι το να αγαπάς τη θάλασσα, το να έχεις έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, πέραν του επιστημονικού που είναι η αρχαιολογία. Για να κάνεις τις καταδύσεις, υπάρχουν διάφορες εκπαιδεύσεις που κάνεις για να μπορέσεις να αποκτήσεις μια εμπειρία και μια οικειότητα περισσότερο με τον εξοπλισμό και με το γεγονός να βρίσκεσαι σε έναν χώρο που κανονικά δεν πρέπει να βρίσκεται άνθρωπος, διότι μέσα στην θάλασσα, μέσα στο νερό δεν πρέπει να βρισκόμαστε εμείς. Βρισκόμαστε για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χάρις σε ορισμένες δυνατότητες τεχνικές. Γιατί πραγματικά η θάλασσα είναι για τα ψάρια, δεν είναι για μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι πραγματική κάτοικη της θάλασσας.
0: Γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο τίτλος στην ταινία, αυτή το απέντο γαλίζει, που την ώρα που πάει να βουτήξει λέγεται Homo Delphinus.
1: Homo Delphinus ακριβώς ήταν ένας όρος που τον χρησιμοποίησε ο Ζακ Μαγιόλ πρώτη φορά, για να δείξει ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είχε μετατρέψει τον εαυτό του σχεδόν σε δελφίνι.
0: Προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει εκεί, επιβιώνοντας αυτό που λέτε, ναι, ότι είμαστε ξένο στοιχείο.
1: Είμαστε ξένο στοιχείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι. Και ακριβώς αυτός είναι ο σεβασμός που πρέπει να έχεις σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο σεβασμός σε αυτό το στοιχείο για το οποίο δεν είσαι φτιαγμένος. Δεν πρέπει να είσαι εκεί. Άρα πρέπει να το σέβεσαι, πρέπει να το αντιμετωπίζεις με σεβασμό και με προσοχή, γιατί ακριβώς χρειάζεσαι να έχεις αυτή την ασφάλεια και αυτή την αντιμετώπιση.
0: Θέλω να πείτε για την τελετουργία των αναζητήσεών σας, η οποία έχει μια έτσι σίγουρα τελετουργική διάσταση. Το λέω αυτό γιατί ακούω αυτή τη μουσική, η οποία έχει επίσης έτσι μια βηματική διάσταση προς έναν άλλο κόσμο.
1: Ναι, έχει μια ιδιαίτερη, ένα κομμάτι ερευνητικό που μπορεί να ξεκινάει από έρευνα σε αρχείο. Ξέρετε, πάρα πολλά ναυάγια, κυρίως τα πιο ύστερα, αυτά που λέμε τα μεσαιωνικά ναυάγια, εντοπίστηκαν μετά από έρευνα αρχαιακή. Δηλαδή από στοιχεία που υπήρχαν σε αναφορές, σε χάρτες, σε αρχεία λιμεναρχείων ή λιμενικών σταθμών, που δώσανε και δίνουνε κάποια στοιχεία για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε κάποια ναυάγια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρώτη έρευνα, αν θέλετε, στην ξηρά
0: και, μετά,
1: η οποία οδηγεί σε μια έρευνα στη θάλασσα, η οποία αυτή η έρευνα γίνεται ακριβώς με συνεχείς καταδύσεις, ψάχνοντας κάποια σημεία και κάποια στοιχεία που θα μας δώσουν τις ενδείξεις ότι υπάρχει κάποιο, ότι συνέβη σε αυτό το σημείο ένα ατύχημα.
0: Μάλιστα. Όλη αυτή η διαδικασία προϋποθέτει, κατά τη γνώμη, μια απόλυτη ηρεμία. Είστε πολύ ηρεμός άνθρωπος και η μουσική η οποία ακούμε έχει πάρα πολύ, έτσι υπογραμμίζει αυτή την ηρεμία που έχει κάποιος πριν να αναλάβει κάτι τόσο σημαντικό, να
1: ακριβώς,
0: μπει σε έναν άλλο κόσμο.
1: Είναι πραγματικά το να κρατάς έτσι μια ήρεμη στάση όταν είσαι στην θάλασσα μέσα, είναι πραγματικά από τους βασικά προτερήματα. Το να μπορείς δηλαδή να κρατήσεις τον εαυτό σου ήρεμο, ανεξάρτητα του τι συμβαίνει γύρω σου, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά πάντα επιθυμητό.

0: Τώρα θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τη διαδικασία της ανάσυρσης, εκτός και αν έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας που έχει ξεκινήσει να υπάρχει σαν πληροφορία που ίσως μου διαφεύγει. Δεν ξέρω, το αφήσω σας.
1: Η ανάσυρση και στην ουσία ο εντοπισμός. Δηλαδή είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα το να κολυμπάς και να αρχίζεις να διακρίνεις κάποια πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα θα σε οδηγούν σε έναν χώρο που τελικά έχει συμβεί ένα ατύχημα. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι περίεργο αίσθημα, δηλαδή το να βλέπεις διάσπαρτα αντικείμενα τα οποία από πρώτη όψη δεν έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους και μετά κολυμπώντας, γιατί πολλές φορές δεν έχεις καν ορατότητα, συναντάς ξαφνικά ένα φορτίο ενός πλοίου. Αυτό είναι αμφορής, είναι οτιδήποτε, και διαπιστώνεις ότι πραγματικά εκεί πέρα είναι το σημείο που συνέβη
0: το ατύχημα.
1: Το ατύχημα.
0: Κολυμπάει το ναυάγιο μέσα στον χρόνο, δηλαδή μπορεί να έχει συμβεί κάπου αλλού και να έχει ταξιδέψει όλο το πλοίο και όλα τα...
1: Υπάρχουν τέτοια στοιχεία ότι...
0: Με την άμμο, με την κίνηση θα έξω.
1: Ναι, ότι μπορεί να μετακινηθούν πράγματα όντας στο βυθόιο. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις πλοίων που ενώ το ναυάγιο είχε γίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εντοπίστηκε στην πραγματικότητα το φορτίο και 2 ή 3 ναυτικά μίλια πιο μακριά, επειδή μεταφέρθηκε από τα ρεύματα και μεταφέρθηκε το ίδιο το σκαρί του πλοίου. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια δεν είναι συχνές για την Μεσόγειο ή στις δικές μας θάλασσες. Συνήθως οι χώροι όπου συμβαίνει το ναυάγιο είναι και οι χώροι όπου υπάρχει εναπόθεση του φορτίου.
0: Θυμόσαστε κάποια στιγμή που ανασύρατε κάτι σημαντικό?
1: Πάντα όλοι θυμόμαστε κάτι τέτοιο, κάποιες τέτοιες στιγμές είναι μια ιδιαίτερη έτσι, διαδικασία, διότι όντας μέσα στη θάλασσα δεν αντιμετωπίζεις τα πράγματα ή μάλλον δεν τα αναγνωρίζεις τα πράγματα όσο εύκολα τα αναγνωρίζεις όταν είσαι στην ξηρά. Είναι κάτι που εγώ το επαναλαμβάνω στους συναδέλφους πάρα πολύ συχνά, ότι ακόμα και όταν έχουν μια αμφιβολία για κάτι, ας το ανεβάσουν μαζί τους για να το δούμε όταν θα είμαστε πλέον έξω από το νερό. Διότι ακριβώς δεν μπορείς τα πάντα να τα αναγνωρίσεις, δεν έχεις την διάβγεια του μυαλού που πρέπει να έχει, που έχεις όταν είσαι στην ξηρά, όταν είσαι μες στη θάλασσα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πολλές φορές μας έχει συμβεί πράγματα να τα ανασύρουμε και να αναγνωρίσουμε τη σημασία τους και την αξία τους μετά, αφού έχουν ανασυρθεί και αφού έχουν έρθει στην επιφάνεια.

0: θέλω να μου πείτε τι κάνετε σαν πρώτη εντύπωση και ποια είναι η διαδικασία όταν το βρίσκετε. Και δώστε μου και ένα παράδειγμα, έτσι, να μου πείτε από το τάδε. Με ενδιαφέρουν όλα αυτά, δηλαδή, σαν ακροατή. Ξέρω στην Αλόνισο, ας πούμε, που κατοικοεδρεύω συνήθως τα καλοκαίρια, έχουμε ένα φυσικό μουσείο από κάτω που είναι, το έχουν αφήσει όπως είναι εκεί πέρα. Και αν θες, βουτάς και το βλέπεις. Αλλά...
1: Στην Αλόνισο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που είναι το ναυάγιο της Περιστέρας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ναυάγιο με αρχαίους αμφορείς, το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ σχεδόν και 5 χρόνια το έχει αφήσει ελεύθερο ώστε δίτες να μπορέσουν να το επισκεφθούν και να επισκεφθούν πραγματικά, δηλαδή, τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι αυτό που εμείς τους ονομάζουμε επισκέψιμους ενάλλιους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι μια πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που είχε αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια στο να δώσει πρόσβαση σε κηρυγμένους, σε ενάλλιους χώρους, στους δίτες. Όμως αυτό που έχει πάντα στο μυαλό και πρέπει να είναι ότι το ποσοστό των ανθρώπων που μπορούν να καταληθούν είναι πάρα πολύ μικρό. Επομένως πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα πρόσβασης όσων δεν καταδύονται. Όσων μπορεί, επειδή δεν τους ενδιαφέρει ποτέ να μάθουν καταδύσεις, μπορεί να μην μπορούν, να μην θέλουν. Παρ' όλα αυτά, το να δώσεις πρόσβαση σε ανθρώπους που μπορούν, να μην θέλουν. Παρ' όλα αυτά, το να δώσεις πρόσβαση σε ανθρώπους οι οποίοι

να πλησιάσει και να δει τι σημαίνει ακριβώς υποβρύχια αρχαιολογία, τι σημαίνει ναυάγια, ξεκινώντας από τα προϊστορικά χρόνια και φτάνοντας μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Ήταν μια σκηνή που έχει βγάλει η Σοφία Λόρεν το.
1: Το φορέ.
0: Ναι, ακριβώς. Και περιεργάζονται τι είναι αυτό το πράγμα. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Και μέσα σε αυτό μου μπαίνει πάντα η ιδέα του τι κάνετε στα πρώτα βήματα όταν ανακαλύπτετε κάτι. Και πείτε μου, ας πούμε, τι είχατε ανακαλύψει. Με ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, σίγουρα αν φορείς βγάλετε πολλούς, ας πούμε. Αλλά ίσως κάτι ιδιαίτερο που είναι πέρα από την εμπορική, ας πούμε, ναι. Τα εμπορικά ευρήματα.
1: Είναι πραγματικά όταν εντοπίζεις κάτι το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο νόημα, μια ιδιαίτερη σημασία, και αυτό συνέβη το 2025 στο ναυάγιο του Μέντορα ακριβώς, όπου εντόπισε ένας συνάδελφος στη διάρκεια της ανασκαφής ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι θράψμα μαρμάρινο, που μάλλον ήταν ένα θράψμα από αυτά τα αντικείμενα που μετέφερε αυτό το πλοίο που σχετίζονται με τη διακόσμηση του γενικότερα των μνημείων. Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν από το Παρθενώνα ή από κάποιο άλλο ένα μνημείο, αλλά ήταν ένα τέτοιο αντικείμενο που όταν το ανασύρεις από το συγκεκριμένο ναυάγιο, το οποίο ξέραμε ότι μετέφερε τέτοιου είδους αρχαιότητες μετά από 200 χρόνια, και αντιλαμβάνεσαι τελικά ότι είναι πραγματικά ένα τέτοιο κομμάτι, μπορώ να σας πω ότι γενικότερα όταν το αντιλήφθηκε όλη η ομάδα του τι συνέβαινε, υπήρχε έτσι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα και μια σιωπή, ένα μυστήριο συγχρόνως, και ένας σεβασμός σαν πραγματικά να βρέθηκε ίσως, δεν ξέρω, ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι. Είναι στιγμές που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και είναι, να σας πω την αλήθεια, που είναι στιγμές που νομίζω που σε όλους μένουν γραμμένες στο μυαλό, ακόμα και αν δεν είναι μόνο αυτός που το ανακαλύπτει, που το ανασύρει και το φέρνει στην επιφάνεια, είναι στην πραγματικότητα μετά και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν εκεί και οι οποίοι έχουν και αυτή την δόση της αγωνίας
0: και της συμμετοχής
1: και της ευθύνης ακριβώς.

0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη μουσική του Φρίτ Χόφερ για το παιδί και το δελφίνι του 57, που μέσα σε όλα, μέσα στην αγωνία, κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο είπατε και τη μυστικοπάθεια και ταυτόχρονα την τελετουργικότητα των ανακαλύψεων. Αλλά το εντάξει, το δείχνουμε με χολιγουδιανό τρόπο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μιλάμε πάντα με τον κύριο Δημήτρη Κουρκουμέλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εναλλείων Αρχαιοτήτων, της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων, και ο οποίος μας μιλάει για τα ναυάγια στην Ελλάδα. Τα ναυάγια τα οποία έχουν αποτυπωθεί μουσικά με τόσες πολλές διαφορετικές ταινίες. Ακούσαμε την Ελεύθερη Κατάδυση του Χατζηδάκη, του Κυπουργού, το παιδί και το δελφίν Φρίτ Χόφερ, του Ερίκ Σερά, το απέραντο γαλάζιο, του Χατζινάσιου που δείχνει την όμορφη πλευρά, την πιο τουριστική, αλλά εότ, ας πούμε, από το Αγκίστρι, που πάντα σχετίζεται όμως με τη θάλασσα, με ατυχήματα κτλ. Και εδώ μιλάμε τον καθήλυνα αρμόδιο, ο οποίος όμως μας φαίνει την πραγματιστική διάσταση του πράγματος. Και ήθελα να ρωτήσω, ακούσαμε κάτι τώρα το οποίο παραπέμπει και στο εκκλησιαστικό συνέστημα, στο θρησκευτικό συνέστημα και ταυτόχρονα στο αρχαϊκό. Που λίγο ενώνεται κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι μου ήρθε τώρα συνειρμικά να σας ρωτήσω κατά πόσον ανακαλείτε εσείς κάθε φορά μπροστά στο δέος το οποίο, το οποίο βλέπετε τη φύση, ας πούμε, όλα αυτά. Και τόσο μέσα από τα ναυάγια, όσο και σαν άνθρωπος προσωπικά.
1: Η σχέση των ναυτικών καταρχήν με τη θρησκεία είναι άριχτη και συνεχής από την αρχαιότητα. Ακόμα και σε αρχαία ναυάγια έχουμε βρει βομίσκους, δηλαδή μικρούς βομούς που τους είχαν πάνω στα πλοία ακριβώς για να κάνουν προσφορές. Έχουμε βρει ειδόλια λατρευτικά που ήταν απάνω στα πλοία ακριβώς για να προστατεύσουν το πλοίο. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι η σχέση των ναυτικών, των πλοίων με τη θρησκεία είναι πάρα πάρα πολύ στενή και δει ακόμα περισσότερο με τον χριστιανισμό. Έχουμε δει τα χιλιάδες θάματα στις εκκλησίες με παραστάσεις πλοίων που έχουν σωθεί ή που έχουν χαθεί, ακόμα και που έχουν και πλοία που έχουν χαθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι πάντα πάρα πολύ ιδιαίτερο, η σχέση των ναυτικών και όσων ασχολούνται με τη θάλασσα, με τη θρησκεία, το οποίο νομίζω αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είναι... Οι σφουγγαράδες κάνουν δύο πράγματα πριν καταδυθούν. Συνήθως καπνίζουν ένα τσιγάρο και κάνουν το σταυρό τους. Είναι τα δύο πράγματα που κάνουν πριν...
0: Παρότι το τσιγάρο τους διαλύει τους πνευμόνες.
1: δεν για τους σφουγγαράδες, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούσαν τα σκάφανδρα, δεν είχε τόσο σημασία το θέμα του καπνίσματος ή όχι.
0: Κατάλαβα. Ναι, ήταν μέσα στο σκάφανδρο. Ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Εσάς σας ηρεμεί?
1: Τίποτα στην ουσία.
0: Είστε πολύ ήρεμος από τη φύση σας, μου φαίνεται.
1: Δεν νομίζω. Είμαι σαν ένα ηφαίστειο, μάλλον, που είναι εν ύπνο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ήρεμος. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να κρατάω την ψυχραιμία μου.

0: Θα θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα για τα ναυάγια που έχετε βρει, τα συγκεκριμένα όμως ναυάγια.
1: Μερικά πράγματα θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, γιατί ναι, κάθε ένα ναυάγιο στην ουσία έχει και μια δική του ιστορία, τόσο από την πλευρά την ανθρώπινη και της οργάνωσης της έρευνας, όσο και, και από το ίδιο το έβριμα. Θα μπορούσα να πω για ένα ναυάγιο του 4ου αιώνα στην Αντιδραγονέα στα Κύθυρα στη δεκαετία του 90 που είχαμε εντοπίσει.
0: Το οποίο ήταν από πότε?
1: Το ναυάγιο, ναι, από το 4ο αιώνα π.Χ., τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο ήταν έτσι μια ιδιαίτερη ανασκαφή που κράτησε περίπου 10 χρόνια.
0: Τι είχε μέσα, γιατί ήταν το σημαντικό?
1: Ήταν γιατί μάλλον είναι ένα πλοίο που μας έδωσε πληροφορίες για την μεταφορά σταριού κατά πάσα πιθανότητα από τη Σικελία προς την Αθήνα. Στα τέλη του 4ου αιώνα, που ακριβώς ήταν μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη για την Αθήνα από την πλευρά της εξοικονόμησης πρώτων υλών, και αυτό ήταν, φαίνεται, ένα πλοίο που μετέφερε στάρι, διότι βρήκαμε πάρα πολύ λίγα στοιχεία, δεν βρήκαμε αμφορείς, βρήκαμε τις άγκυρες του πλοίου, βρήκαμε κάποια αγγεία που χρησιμοποιούσε μάλλον το πλήρωμα, και γενικότερα βρήκαμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να πούμε, να χαρακτηρίσουμε ότι ήταν ένα τεράστιο πλοίο, και μάλλον ήταν ένα πλοίο που μετέφερε χίδιν στάρι.
0: Όλες αυτές οι ανακαλύψεις, θα μου πείτε και για τα άλλα βέβαια, αλλά τι αντίκτυπο έχουν στη σημερινή εποχή, δηλαδή πρώτον για τον Έλληνα και δεύτερον για την ιστορία γενικότερα? Έχετε δει ότι προσθέτουν μέσα στο παζλ το ένιγμα της ιστορίας?
1: Προσθέτουν, διότι στην ουσία τα ναυάγια είναι στην πραγματικότητα ο ενδιάμεσος σταθμός που μας λείπει στο να κατανοήσουμε το εμπόριο. Συνήθως ξέρουμε τις αγορές από όπου ξεκινάνε τις περιοχές παραγωγής, τις αγορές, και ξέρουμε επίσης και την κατάληξη των εμπορευμάτων. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το ενδιάμεσο. Και ακριβώς τα ναυάγια μας δίνουν αυτή την ευκαιρία, αρχαιολογικά και επιστημονικά, είναι να καταλάβουμε αυτό το ενδιάμεσο σημείο, δηλαδή όταν ο έμπορος φόρτωσε το πλοίο για να μεταφέρει κρασί ή λάδι από την Χαλκιδική, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Όταν βρίσκουμε, ας πούμε, αυτό το ενδιάμεσο σημείο, είναι ακριβώς αυτό που μας δίνει την σύνδεση μεταξύ όλων αυτών των ποριών.
0: Θα ήθελα στο τέλος απλώς να μου πείτε αν έχετε κάποιες αναφορές για όλα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι δεν με φτάνει ο χρόνος, έχουμε ένα λεπτό μόνο, που ενδεχομένως να ξέχασα εγώ ή θα έχει σημασία να γνωρίζουμε.
1: Νομίζω ότι το βασικότερο που πρέπει όλοι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι αυτή η σχέση που έχουμε εμείς σαν χώρα και σαν άνθρωποι με τη θάλασσα, που έχουμε αυτή την ευλογία οπουδήποτε γυρίσουμε το μάτι μας να βλέπουμε αυτό το γαλάζιο, αυτό το μεν επίπεδο που ο Ζακ Μπρέλ το έλεγε, το είχε τραγουδήσει, αυτή η επίπεδη χώρα. Ακριβώς εμείς θάλασσα, έχουμε αυτό το επίπεδο της θάλασσας που μας δίνει μια έτσι ιδιαίτερη χαρά και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, νομίζω.
0: Κύριε Κουρκουμέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για το όμορφο αυτό ταξίδι στο βυθό και στη μαγεία της ελληνικής
1: μουσικής.
0: Και να
1: έχουμε ένα καλό καλαχέρι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα, ο γερμανός πιανίστας Anton Gerzenberg, γεννημένος στο Αμβούργο το 1996, ερμηνεύει δύο έργα για πιάνο και ορχήστρα του Franz Liszt από την τελική φάση του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Giza Onda, πιο σωστά Giza Onda, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζυρίχης στις 5 Ιουνίου 2021. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, ο Anton Gerzenberg απέσπασε το πρώτο βραβείο. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τη σύνθεση Totentanz, χορός θανάτου ή χορός των νεκρών, στην εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα Serl 126 του Franz Liszt. Η πρώτη εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1849. Ακολούθησαν δύο αναθεωρήσεις την επόμενη δεκαετία. Ο Liszt συνέθεσε επίσης εκδοχές για δύο πιάνα, καθώς και για πιάνο σόλο. Η σύνθεση αφιερώθηκε στον επιφανή πιανίστα και μαέστρο Hans von Bülow. Ο ίδιος ήταν σολίστ της πρεμιέρας της τελικής εκδοχής που δόθηκε στη Χάγη το 1865. Η σύνθεση φέρει τον υπότιτλο «Παράφραση του Dies Irae». Εδώ ο Liszt επεξεργάζεται με σειρά παραλλαγών τη μελωδία της μεσαιωνικής σεκουέντσας «Dies Irae», ημέρα οργής, το ποιητικό κείμενο της οποίας αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία. Πολλοί συνθέτες επεξεργάστηκαν αυτή τη δημοφιλή σεκουέντσα σε διάφορα έργα τους, ιδίως κατά την περίοδο του ρομαντισμού. Μεταξύ αυτών, ο Έκτορ Μπερλιόζ στη Φανταστική Συμφωνία. Η πρεμιέρα της δόθηκε στο Παρίσι το 1830, εντυπωσιάζοντας τον 19χρονο τότε Liszt. Μία άλλη πηγή έμπνευσης υπήρξε η νοπογραφία «Ο θρίαμβος του θανάτου», που ο ρομαντικός συνθέτης είδε το 1838 στο Campo Santo της ιταλικής πόλης Πίζα. Αποδίδεται σήμερα στον Φραντσέσκο Τραΐνι ή τον Μπουοναμίκο Μπουφαλμάκο, επιφανείς Ιταλούς ζωγράφους του 14ου αιώνα. Τον πιανίστα Anton Gerzenberg συνοδεύει η ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης υπό τον Ούγκρο μαέστρο Γκέργεϊ Μόντορος. Τελική φάση του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Giza Onda στις 5 Ιουνίου 2021.

Από την τελική φάση του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Γκέζα Άντα, πιο σωστά Γκίζα Όντα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Χάλ της Ρήχης στις 5 Ιουνίου 2021, ακούσαμε τη σύνθεση Totentanz, χορός του θανάτου ή χορός των νεκρών, στην εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα Σερλ 126 του Franz Liszt. Σολίστη ήταν ο νικητής του διαγωνισμού Άντον Γκέρτσενμπεργκ. Την ορχήστρα των Χάλε της Ρήχης διεύθυνε ο Γκέργκεϊ Μόντορος. Στο πλαίσιο της τελικής φάσης του διαγωνισμού, οι ίδιοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν και το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Σερλ 124 του Λίστ. Η γραφή του πρώτου κοντσέρτου απασχόλησε τον ρομαντικό συνθέτη μία μακρά περίοδο 26 ετών. Τα βασικά μελωδικά θέματα υπάρχουν σε ένα τετράδιο σκίτσων που χρονολογείται το 1830, όταν ο Λίστ ήταν μόλις 19 ετών. Οι τελικές αναθεωρήσεις έγιναν το 1856, λίγο πριν τη δημοσίευση του κοντσέρτου. Η πρεμιέρα δόθηκε το προηγούμενο έτος στη Βαϊμάρη στις 17 Φεβρουαρίου 1855 με σολίστ τον συνθέτη και τον Έκτορ Μπερλιόζ στο πόντιουμ. Τα 4 σύντομα τμήματα του κοντσέρτου που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουθα. Allegro Maestoso, Quasi Adagio, Allegretto Vivace, Allegro Animato και Allegro Marziale Animato. Ο Άντον Γκέρτσενμπεργκ και η ορχήστρα των Χάλε της Ρήχης υπό τον Ούγγρο Μαέστρο Γκέργκεϊ Μόντορος έχουν και πάλι τον λόγο.

Από την τελική φάση του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Γκέζα Άντα, πιο σωστά Γκίζα Όντα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Χάλ της Ζυρίχης στις 5 Ιουνίου 2021, ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, Σερλ 124, του Φραντς Λίστ. Σολίστη ήταν ο νικητής του διαγωνισμού Άντον Γκέρτσενμπεργκ. Την ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης διεύθυνε ο Γκέργκεϊ Μόντορος. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο από αυτόν τον διαγωνισμό. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, η μπαλάντα αριθμός 2, Σερλ 171 του Λίστ. Γραμμένη στη Βαϊμάρη το 1853, τυπώθηκε το επόμενο έτος και αφιερώθηκε στον κόμι Κάροι Λάινγκεν, γαμπρό του πρίγκιπα Όιγκεν Βίτκενστάιν. Ο χιλιανός πιανίστας Κλάουντιο Αράου, ο οποίος σπούδασε με τον μαθητή του Λίστ Μάρτιν Κράουζε, θεωρούσε ότι το προγραμματικό υπόβαθρο της μπαλάντας βασίζεται στην ιστορία της Ηρός και του Λέανδρου, που καταγράφεται στην αρχαιοελληνική μυθολογία. Το πιθανότερο όμως είναι ότι βασίζεται στην μπαλάντα «Λινόρε» του γερμανού ποιητή Gottfried August Burka. Στο ποίημα που τυπώθηκε το 1774, ο αραβωνιαστικός κάτω από τα πόδια της Λινόρε σύεται. Τα πνεύματα της λένε, χορεύοντας, πως κανείς δεν διαφωνεί με τον Θεό στους ουρανούς. Η κοπέλα

Ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 2, Σερλ 171 του Franz Liszt. Ερμήνευσε ο Γκιόργκε Τσίφρα από δισκογραφική εργασία στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 1978. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή οδηγός ορχήστρας για νέους του τρίτου προγράμματος με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Νίκος Σαβοργινάκης. Με την τέταρτη και τελευταία εκπομπή ολοκληρώνεται το ταξίδι μας στον κόσμο της σοβιετικής μουσικής. Και μιλάμε για την άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική. Εκεί που υπάρχουν και ανεξάρτητες φωνές και νέοι ορίζοντες. Ύστερα από τους θεμελιωτές, τους λυρικούς δημιουργούς και τις εθνικές σχολές, συναντούμε τώρα τρεις συνθέτες που άνοιξαν νέους δρόμους στη μουσική του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Χωρίς να αρνούνται την παράδοση, διεύρυναν τα εκφραστικά της όρια και διαμόρφωσαν μια μουσική γλώσσα βαθιά προσωπική, που συνομιλεί ισότιμα με τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές τάσεις της εποχής. Μιστισλάβ Βάινμπερκ, Ρόντιον Σεντρίν και Άλφρεντ Σνίτκε. Ο Μιστισλάβ Βάινμπερκ υπήρξε μια από τις πιο συγκλονιστικές προσωπικότητες της μουσικής του 20ου αιώνα. Γεννημένος στη Βαρσοβία το 1919, κατέφυγε στη Σοβιετική Ένωση μετά την ναζιστική εισβολή στην Πολωνία, χάνοντας σχεδόν ολόκληρη την οικογένειά του στο Ολοκαύτωμα. Στη Μόσχα συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Ντμίτρι Σαστακόβιτς, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως το εξαιρετικό του ταλέντο. Παρότι για πολλά χρόνια το έργο του έμεινε στη σκιά, σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συμφωνιστές του περασμένου αιώνα. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονη δραματική δύναμη, βαθύ λυρισμό και μια διαρκή αναζήτηση ανθρωπιάς μέσα στις πιο σκοτεινές ιστορικές εμπειρίες. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από την πρώτη συμφωνία, έργο νεανικό αλλά ήδη αποκαλυπτικό της ισχυρής προσωπικότητάς του. Πρώτη συμφωνία του Μιστισλάβ Βάινμπερκ.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από την πρώτη συμφωνία του Mr. Slav Weinberg. Ο Ροντιόν Σέντριν ανήκει στους συνθέτες που κατόρθωσαν να συνδυάσουν την παράδοση με τον πειραματισμό. Πιανίστας ο ίδιος, με εκπληκτική δεξιοτεχνία και δημιουργική φαντασία, αξιοποίησε στοιχεία της ρωσικής λαϊκής μουσικής, του θεάτρου και της σύγχρονης τεχνικής σύνθεσης, δημιουργώντας ένα ύφος απολύτως προσωπικό. Προσέξτε το όνομά του, δεν είναι Σέντριν, δεν είναι Σέντριν, είναι Σέντριν. Είναι αυτό το γράμμα ανάμεσα στο «σ» και στο «σ». Πολύ χαρακτηριστικό ρώσικο. Το έργο «Δίπτυχο» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της γραφής του Σέντριν. Με οικονομία μέσων, αλλά έντονη εκφραστική δύναμη, ο Σέντριν οικοδομεί ένα μουσικό διάλογο γεμάτο αντιθέσεις, όπου η λυρική περισυλλογή συνυπάρχει με τη ρυθμική ένταση και τη θεατρική δραματικότητα. «Δίπτυχο» του Ροντιόν

Ακούσαμε το δίπτυχο του Ροντιόν Σίντριν. Να περάσουμε τώρα στον πολύ αγαπημένο μας συνθέτη, τον Άλφρεντ Σνίτκε. Υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της ύστερης σοβιετικής μουσικής. Γεννημένος το 1934, ανέπτυξε μια συνθετική αισθητική που ο ίδιος ονόμασε πολυστιλισμό. Στα έργα του συναντώνται και συνομιλούν το μπαρόκ, ο κλασικισμός, ο ρομαντισμός, η τζαζ, η κινηματογραφική μουσική και η σύγχρονη πρωτοπορία. Για τον Σνίτκε η μουσική ιστορία δεν ήταν ένα μουσείο, αλλά ένα ζωντανό υλικό δημιουργίας. Με έργα του Άλφρεντ Σνίτκε ολοκληρώνεται όχι μόνο η σημερινή εκπομπή, αλλά και η σειρά «Η άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική». Στις τέσσερις αυτές εκπομπές επιχειρήσαμε να φωτίσουμε έναν μουσικό κόσμο που συχνά παραμένει στη σκιά των πιο διάσημων ονομάτων. Από τον Γκλιέρ, τον Μιασκόφσκι και τον Σεμπάλιν έως τον Βάινμπεργκ, τον Σιντρίν και τον Σνίτκε, ανακαλύψαμε δημιουργούς διαφορετικών γενεών, αισθητικών αναζητήσεων και πολιτισμικών καταβολών, που όμως μοιράζονταν την ίδια βαθιά πίστη στη δύναμη της μουσικής. Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα αυτής της διαδρομής. Η σοβιετική μουσική δεν υπήρξε ποτέ ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο. Υπήρξε ένας πολύχρωμος κόσμος δημιουργών όπου η παράδοση, η προσωπική έκφραση και η ιστορία συναντήθηκαν με τρόπους μοναδικούς, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στη μουσική του 20ου αιώνα. Ακούμε λοιπόν τέσσερα έργα του Άλφρεντ Σνίτκε. Τη δήλωση αγάπης, το βάλς του αποχαιρετισμού, το κονσέρτο γκρόσο και τη μουσική από το έργο Μέτρ και Μαργαρίτα.

0: Ακούσαμε τέσσερα έργα του Άλφρεντ Σνίτκε. Δήλωση αγάπης, το βάλτς του αποχαιρετισμού, κοντσέρτο γκρόσο, μέτρ και μαργαρίτα. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Νίκο Σαβοργινάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Kurt Weill, και ήδη από εχθές έχουμε περάσει σε τραγούδια που έγραψε για διάσημες θεατρικές παραστάσεις. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το πανέμορφο «Γιουκάλι» του 1934, ένα πασίγνωστο γεμάτο πάθος, ταγκό, χαμπανέρα, που γράφτηκε αρχικά ως οργανικό κομμάτι για το θεατρικό Μαρία Γαλάτη και αργότερα απέκτησε στίχους από τον Γάλλο στιχουργό και συγγραφέα Ροζέ Φερνέ για μια χαμένη χώρα των ονείρων. Ένα φανταστικό νησί, το «Γιουκάλι», που συμβολίζει την ευτυχία, την ελευθερία, την αγάπη και την εκπλήρωση όλων των ανθρώπινων πόθων. Είναι σχεδόν στο τέλος του κόσμου. Η περιπλανόμενη βάρκα μου, που παρασύρεται από το ρεύμα, με οδήγησε εκεί μια μέρα. Το νησί είναι πολύ μικρό, αλλά η νεράιδα που ζει εκεί μας προσκάλεσε θερμά να το περπατήσουμε. Γιουκάλι είναι η γη των επιθυμιών μας. Γιουκάλι είναι ευτυχία, είναι ευχαρίστηση και πολλά άλλα όμορφα, ονειρικά και ιδανικά. Όμως στο τελευταίο ρεφρέν έρχεται η ανατροπή. Ο ποιητής επαναλαμβάνει. Αλλά είναι ένα όνειρο, μια τρέλα. Δεν υπάρχει Γιουκάλι. Ακούμε την υπέροχη Τερέζα Στράτας. Μαζί της ο Ρίτσαρντ Γουόιταχ στο πιάνο και ο Τζόζεφ Ματσερόλο στο ακορντεόν.

0: Ακούσαμε την Τερέζα Στράτας στο υπέροχο γιουκάλι του Κουρτ Βάιλ. Μαζί της ήταν ο Ρίτσαρντ Γουόιταχ στο πιάνο και ο Τζόζεφ Ματσερόλο στο ακορντεόν. Ο συγγραφέας Τζον Κένινγκ στο βιβλίο του «Το λεξικό των ασαφών θλίψεων», που σκοπό είχε να δώσει όνομα σε συναισθήματα που όλοι νιώθουμε αλλά δεν μπορούμε να περιγράψουμε με μία λέξη, όρισε τη βαθιά λαχτάρα ή τη νοσταλγία για μία εποχή, ένα μέρος ή μία κατάσταση που δεν έχουμε ζήσει ποτέ οι ίδιοι, ως ανεμόια. Κάτι τέτοιο μας πιάνει όταν ακούμε παλιές ηχογραφήσεις όπως αυτή που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την όπερα της Πεντάρας από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1928. Της χρονιάς δηλαδή που πρωτοανέβηκε το έργο. Η όπερα της Πεντάρας είναι μια σατυρική ιστορία για έναν κόσμο που οι εγκληματίες, οι ζητιάνοι, οι αστυνομικοί και οι σεβαστοί επιχειρηματίες δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους. Η δράση εκτυλίσσεται στο Βικτοριανό Λονδίνο, όπου ο διαβόητος κακοποιός, Mac the Knife, Mac το μαχαίρι, παντρεύεται κρυφά την Polly Pitcham, κόρη του Jonathan Pitcham, ο οποίος διευθύνει μια τεράστια επιχείρηση οργανωμένης επετείας. Όταν ο Pitcham μαθαίνει για το γάμο, εξοργίζεται. Αποφασίζει να καταστρέψει τον Mac και πιέζει τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Tiger Brown, να τον συλλάβει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Brown είναι παλιός φίλος και συνεργάτης του Mac. Ο Μακ κρύβεται, αλλά τον καρφώνει μια υπηρέτρια, η Τζέννη. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Στην φυλακή αποκαλύπτεται ότι εκτός από την πόλη έχει υποσχεθεί γάμο και στην Λούσι Μπράουν, την κόρη του αστυνομικού διευθυντή δηλαδή. Καταφέρνει προσωρινά να δραπετεύσει, όμως τελικά συλλαμβάνεται ξανά. Στην τελευταία πράξη οδηγείται στην Αγχώνη. Στην τελευταία ακριβώς στιγμή όμως εμφανίζεται ένας βασιλικός αγγελιαφόρος, φέρνοντας χάρη από τη βασίλισσα, και όχι μόνο σώζεται, αλλά ανακηρύσσεται ευγενής, αποκτά κάστρο και ισόβια σύνταξη. Το απίθανα ευτυχισμένο τέλος είναι επίτηδες παράλογο. Ο Μπρέχτ μέσω αυτού σατιρίζει την κοινωνία και δείχνει ότι η διαφορά ανάμεσα στον σεβαστό επιχειρηματία και τον εγκληματία είναι συχνά μόνο θέμα κοινωνικής θέσης. Η διαφορά και η εκμετάλλευση υπάρχουν παντού. Θα ακουστούν τα εξής κομμάτια από την πρώτη πράξη. Η μπαλάντα του Mac the Knife, το τραγούδι κανονιού, το τραγούδι της ανεπάρκειας της ανθρώπινης προσπάθειας, η μπαλάντα της καλής ζωής και η πόλη, με τους εξής ερμηνευτές. Κουρτ Γκέρον, Γερμανός ηθοποιός που είχε τον ρόλο του αστυνόμου Μπράουν. Χάρλ Πάουλσεν, που είχε τον ρόλο του Mac the Knife. Κάρλ Νίαρ, που είχε τον ρόλο της πόλη. Άρθουρ Σρόντερ και άλλοι τραγουδιστές και ηθοποιοί. Συνοδεύει η μπάντα της όπερας της Πεντάρας, όπως ονόμασαν το στουδιακό σύνολο, υπό τη διεύθυνση του Τέο Μάκεμπεν και η Λούις Ρουθ Jazz Band.
1: Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand.

0: Από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1928 ακούσαμε 5 κομμάτια από την πρώτη πράξη της όπερας της Πεντάρας των Bertolt Brecht και Kurt Weill, έργο εκείνης της χρονιάς. Κλείνοντας εχθές την εκπομπή μας, ακούσαμε 2 τραγούδια με την Lotte Lenya 1898-1981 και οφείλουμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα για την κάπως θυελώδη σχέση της με τον Kurt Weill. Γνωρίστηκαν το 1924 με έναν πολύ κινηματογραφικό τρόπο. Η Lotte, που ήταν ηθοποιός και χορεύτρια, πήγε να περάσει από ακρόαση για ένα θεατρικό έργο. Ο Kurt είχε γράψει τη μουσική. Εκείνος πήγε να την παραλάβει από τον σταθμό του τρένου με μια μικρή βάρκα, καθώς το σπίτι όπου γινόταν η συνάντηση ήταν δίπλα σε μια λίμνη. Η έλξη τους ήταν αμοιβαία και ακαριαία. 2 χρόνια μετά, το 1926, παντρεύτηκαν στο Βερολίνο. Το 1933 χώρισαν λόγω της έντασης και των δυσκολιών που πέρασαν όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από τη ναζιστική Γερμανία. Δεν άντεξαν όμως μακριά ένας από τον άλλον. Έτσι στις 19 Ιανουαρίου του 1937, αφού μετανάστευσαν μαζί στην Αμερική, παντρεύτηκαν ξανά στη Νέα Υόρκη. Αυτός ο δεύτερος γάμος κράτησε μέχρι το θάνατο του Kurt στις 3 Απριλίου του 1950, ένα μήνα μετά τα 50 του γενέθλια στη Νέα Υόρκη, μόλις είχε ολοκληρώσει το musical Lost in the Stars, που αποδείχθηκε το τελευταίο μεγάλο έργο του. Ένα παραλυπόμενο, διόλου ευχάριστο για την Lotte Lenya τώρα, από την όπερα της Πεντάρας. Της έδωσαν το ρόλο της Jenny των Πειρατών. Τη βραδιά της πρεμιέρας όμως το όνομά της ξεχάστηκε και δεν τυπώθηκε στο πρόγραμμα της παράστασης. Παρά το λάθος, η ερμηνεία της στο τραγούδι Pirate Jenny ήταν τόσο καθηλωτική που την επόμενη μέρα όλο το Βερολίνο μιλούσε για εκείνη. Το τραγούδι αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο και σίγουρα το σημαντικότερο μετά την μπαλάντα του Mack the Knife. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι δεν είναι απλώς ένα τραγούδι της πλοκής. Είναι μια φαντασίωση εκδίκησης και κοινωνικής ανατροπής. Μια φτωχή υπηρέτρια που όλοι την περιφρονούν ονειρεύεται ότι ένα πειρατικό καράβι καταφθάνει στο λιμάνι, καταστρέφει την πόλη και της παραδίδει όλους τους δυνάστες της. Εκείνη αποφασίζει τη μοίρα τους και φεύγει θριαμβευτικά με τους πειρατές. Το τραγούδι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες γιατί δίνει φωνή σε έναν κοινωνικά αόρατο άνθρωπο και μετατρέπει την ταπεινή υπηρέτρια σε πανίσχυρη κριτή. Συνδυάζει ρεαλισμό και όνειρο. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται μόνο για φαντασίωση ή για κάτι βαθύτερο. Εκφράζει την οργή των καταπιεσμένων και γι' αυτό έγινε σύμβολο κοινωνικής διαμαρτυρίας, επηρεάζοντας πολλούς καλλιτέχνες. Αποτελεί υπόδειγμα του επικού θεάτρου του Μπρέχτ, καθώς δεν ζητεί από το κοινό να συγκινηθεί απλώς. Το αναγκάζει να σκεφτεί τις σχέσεις εξουσίας και ταξικής ανισότητας. Ας περάσουμε σε μια μεταγενέστερη ηχογράφηση του 1955 για να ακούσουμε τη Lotte Lenya στο συγκεκριμένο τραγούδι, το Pirate Jenny, καθώς ακόμη και στο Barbara Song και το Mack the Knife, ακόμα μια φορά κι αυτό, αλλά στη δική της ερμηνεία. Συνοδεύει ο Roger Bean και η ορχήστρα του.
1: Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei?

alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla.

Η Λοτελένια, από ηχογράφηση του 1955, ερμήνευσε τα τραγούδια «Pirate Jenny», «Barbara Song» και «Mack the Knife» από την όπερα της Πεντάρας των Bertolt Brecht και Kurt Weill. Θυμίζω, έργο του 1928. Την συνόδευσε ο Roger Bean και η ορχήστρα του. Και περνάμε στην άνοδο και την πτώση της πόλης Μαχαγκόνη, που είναι η μεγαλύτερη συνεργασία του Kurt Weill και του Bertolt Brecht. Η όπερα αυτή, διάρκειας 2 ώρων και 20 λεπτών, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1930 και αποτελεί μια σκληρή σάτυρα του καπιταλισμού, της απληστίας και της κοινωνίας της κατανάλωσης. Τρεις φυγάδες απατεώνες, ο Μπέγκμπικ, ο Φάτι και ο Μόζες, ιδρύουν μια νέα πόλη στην άκρη της ερήμου. Την βαφτίζουν Μαχαγκόνη με σκοπό να προσελκύσουν χρυσοθύρες και τυχοδιώκτες και να πλουτίσουν από τις αδυναμίες τους. Στην πόλη καταφθάνουν 4 ξυλοκόποι από την Αλάσκα, ο Τζίμι Μαχόνεϊ, ο Τζακ Ομπράιαν, ο Μπιλ και ο Τζόε. Ο Τζίμι μάλιστα γνωρίζεται με μια πόρνη, την Τζένι Σμιθ, και την ερωτεύεται. Όταν ένας τυφώνας απειλεί να καταστρέψει την πόλη, όλοι πανικοβάλλονται, αλλά τελικά αλλάζει πορεία και η πόλη σώζεται. Ο Τζίμι καταλήγει σε ένα νέο δόγμα. Δεν υπάρχει αμαρτία παρά μόνο η στέρηση της απόλαυσης. Το Μαχαγκόνι μετατρέπεται σε μια πόλη όπου όλα επιτρέπονται. Απεριόριστο φαγητό, ποτό, σεξ, τζόγος και βία. Η ελευθερία αυτή βέβαια αποδεικνύεται καταστροφική. Ο Τζο πεθαίνει αφού εξαναγκάζεται να φάει υπερβολικά, ενώ άλλοι χάνουν τα πάντα στο τζόγο ή στις συμπλοκές. Κάποια στιγμή ο Τζίμι συλλαμβάνεται επειδή δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Στο Μαχαγκόνι όλα συγχωρούνται, αλλά η φτώχεια όχι. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να μην έχεις χρήματα. Ο Τζίμι δικάζεται σε μια παροδία δικαστηρίου, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται. Σε αντίθεση με την όπερα της Πεντάρας, όπου οι εγκληματίες τελικά επιβιώνουν, στο Μαχαγκόνι δεν υπάρχει σωτηρία. Το τέλος είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και βαθιά απεσιόδοξο. Θα ακούσουμε τα εξής μέρη από την πρώτη πράξη. «Γεια σας, πρέπει να προχωρήσουμε. Ω, δείξε μας το δρόμο για το επόμενο μπαρ με ουίσκι», που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία των Doors το 1967, και «Ζούμε στις πόλεις». Ακούμε μία ερμηνεία που μπορείτε να βρείτε και στο YouTube. Άνια Σίλια, σοπράνο, Paul Wolfram, βαρύτονος, Annie Schlemm, κοντράλτο, Thomas Lerberger, τενόρος, Klaus Hirte, βαρύτονος, Wolfgang Neumann, τενόρος, Frederick Meyer, τενόρος και Hans Franzen, μπάσος. Ο Γιάν Λάθαν Κένιγκ διευθύνει το Pro Musica Vocal Ensemble και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας.

0: Dort wurde gestern erst nach euch gefragt.
1: Ο Jan Latham Koenig διεύθυνε το Pro Musical Vocal Ensemble και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας, καθώς και του Solist, και ακούσαμε απόσπασμα από την πρώτη πράξη της όπερας των Bertolt Brecht και Kurt Weill, «Άνοδος και πτώση της πόλης του Μαχαγκόνη», έργο του 1930. Και με αυτό το απόσπασμα, το αφιερωμά μας πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

27 Νοεμβρίου 1869. Στην αίθουσα συναυλιών Gewandhaus στη Λειψία καλείται να επέμβει η αστυνομία. Οι θεατές έχουν πιαστεί στα χέρια. Τι όμως συνέβη? Στην Gewandhaus παρουσιαζόταν το καινούριο έργο του Saint-Saëns, το κονσέρτο του για πιάνο αριθμός 3, με τον ίδιο σολίστ, ο οποίος σημειώστε ότι ήταν και ένας εκπληκτικός πιανίστας. Η πρεμιέρα όμως εξελιχθήκε άσχημα. Κάποιοι από το κοινό άρχισαν να δυσανασχετούν και να γιουχάρουν το απροσδόκητο, παράξενο αρμονικά δεύτερο μέρος του κοντσέρτου. Τα πνεύματα γρίεψαν. Σε σημείο οι θεατές να γρονθοκοπούνται στους διαδρόμους της Gewandhaus. Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Τι όμως εξόργησε τόσο πολύ το κοινό εκείνο το απόγευμα στην Gewandhaus? Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο μέρος είναι πολύ προχωρημένο, πειραματικό για την εποχή του. Έμοιαζε να είναι στην εντός εισαγωγικών λάθος τονικότητα της Μιμίζωνος και προσεγγίζεται χρωματικά από τη μη ύφεση, έχοντας δώσει λανθασμένες προσδοκίες. Ύστερα, το πιάνο μάχεται αρμονικά με την ορχήστρα χωρίς να δίνεται λύση. Απλώς το πιάνο παραιτείται και αφήνει τα έγχορδα να προχωρήσουν παρακάτω. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονταν παράξενα έως λάθος στην Λειψία το 1869. Όχι όμως και σήμερα. Το κοντσέρτο είναι όμορφο και σίγουρα υποτιμημένο στη σκιά του δεύτερου και του πέμπτου κοντσέρτου του Saint-Saëns. Ακόμη και σήμερα όμως παίζεται σπάνια. Ίσως οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις να τρομάζουν τους πιανίστες και αποφεύγουν να το εντάξουν στο ρεπερτόριό τους. Το πρώτο μέρος ξεκινά με τα αρπές του πιάνου να μιμούνται τον ήχο από αλπικούς καταράκτες. Με φόντο αυτό τον ήχο εμφανίζεται ένα μεγαλειώδες θέμα, το οποίο αρχικά μοιράζονται το κόρνο, το κλαρινέτο και το φαγκότο, δημιουργώντας μια ποιμενική αλλά συνάμα εξωτική ατμόσφαιρα. Τα εκτενή εμπνευσμένα σόλο του πιάνου έρχονται σε ασυνήθιστα σημεία και παραδίδουν στην κορύφωσή τους τις νότες στην ορχήστρα. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 14ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο ξεκινάμε το κοντσέρτο αριθμός 3 στη μη ύφεση Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Saint-Saëns. Από εξαιρετική ερμηνεία, ηχογράφηση του 2019 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner και σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό πιανίστα Louis Lortie. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 3 στη Μήφεση Μίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 2019 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρντ Γκάρντνερ και σολίστ τον διακεκριμένο Καναδό πιανίστα Λουί Λορτί. Το 1875, 6 χρόνια μετά το κονσέρτο αριθμός 3, ο Σενσάνς γράφει το αριθμός 4 στην Ντοελάσσονα. Ένα παράμιλο έργο που ξεχωρίζει ανάμεσα στα κονσέρτα του 19ου αιώνα. Η πρεμιέρα αυτή τη φορά δεν είχε απρόοπτα. Πήγε πολύ καλά. Το έργο είναι το πιο καινοτόμο στη δομή κονσέρτο για πιάνο του συνθέτη. Είναι δομημένο σαν μια συμφωνία 4 μερών, αν και το κονσέρτο αυτό έχει 2 μονομέρη. Όμως τα 2 αυτά μέρη υποδιαιρούνται σε επιμέρους τμήματα, 4 συνολικά. Ένα μέτριο ρυθμού, θέμα και παραλλαγές στην Ντοελάσσονα. Το δεύτερο, ένα πιο αργό σχετικό θέμα και παραλλαγές στη Λάιφεση Μίζωνα. Το τρίτο είναι ένα σκέρτσο στην Ντοελάσσονα και το τέταρτο, το τελικό, σε Ντομίζωνα. Το έργο είναι έντεχνα γραμμένο και συνδυάζει αξιοθαύμαστα την πνευματική μαεστρία με μελωδίες που γίνονται εύκολα αγαπητές στο κοινό. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 στην Ντοελάσσονα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εκπληκτική ηχογράφηση του 2019 με τη συμφωνία Τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato, Andante, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 4 σε ντο ελά σονά του Σαρλ Καμί Σενσάνς. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με ένα σκέρτσο πάνω σε ένα θέμα από το πρώτο μέρος. Ο ρυθμός όμως θα αλλάξει στη συνέχεια στα 6-8 με το πιάνο να οδηγεί προς το θριαμβευτικό φινάλε. Παίζει συμφωνία τα ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζα Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο. Allegro Vivace, Andante, Allegro, τελευταίο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 4 του Σαρλ Καμί Σενσάνς.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 14ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το τρίτο και το τέταρτο του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Το τρίτο, ερμηνευμένο από τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρντνερ με σολίστ τον Λουί Λορτή, και το τέταρτο με τη συμφωνία «Τα Πιόλα» υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με σολίστ τον Αλεξάνδρ Καντορό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Το τρίτο κονσέρτο του, ο Σενσάνς το αφιέρωσε στον Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ, έναν ταλαντούχο πιανίστα, φίλο του Εντουάρ Μανέ, του Ζορζ Μπιζέ και της Πολίν Βιαρντό. Έναν μουσικό που είχε, εκτός από τη μουσική, πολλά ενδιαφέροντα, όπως η ξυφασκία, ο στίβος και η ζωγραφική. Το μεγάλο πάθος του όμως ήταν η Παπαγάλη. Την άνοιξη του 1871, στον απόϊχο του Γαλλοπρουσικού πολέμου, αποφασίζει να φύγει, να δραπετεύσει από τη Γαλλία και να πάει στο Λονδίνο, φοβούμενος ότι τα δεινά του πολέμου δεν είχαν τελειώσει. Όμως δεν μπορούσε να αντέξει τον αποχωρισμό από τους παπαγάλους του και τους πήρε μαζί του. Μην φανταστείτε ότι πήρε μαζί του ένα κλουβάκι με 2-3 πουλάκια. Έφυγε με 121 παπαγάλους, τις κακατουίδες του, αυτούς τους μεγάλους άσπρους παπαγάλους με το παράξενο λοφείο, και 2 μαϊμούδες. Ο Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ πιστεύεται ότι ήταν νόθος γιος του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, του οποίου τα κοντσέρτα θα είναι αντικείμενο της επόμενης εκπομπής αυτής της σειράς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο μουσικό έργο «Εννιά νούφαρα από την νεκρή όχθη», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ένα μουσικό ταξίδι που γεφυρώνει το παραδοσιακό τραγούδι, το ρεμπέτικο και τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις και νέες ενορχιστρώσεις. Μια παράσταση για τη μνήμη, την απώλεια και την αναζήτηση της ταυτότητας, όπου η μουσική γίνεται ένας ποιητικός τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν. Στον περίβολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζεται η παράσταση «Η Πατία Ουρανογραφία Μνήμης» της Μαριάννας Λαμπύρη. Εμπνευσμένη από τη ζωή της σπουδαίας φιλοσόφου, μαθηματικού και αστρονόμου της Αλεξάνδρειας, η παράσταση συνδέει την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την ποίηση σε ένα χώρο που συνομιλεί φυσικά με τα άστρα. Μετά την παράσταση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση με το τηλεσκόπιο του αστεροσκοπείου, ολοκληρώνοντας έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία κάτω από το νυχτερινό ουρανό. Και για τους φίλους του κινηματογράφου παρουσιάζεται το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Κάποτε στο 19ο αιώνα», με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από επιλεγμένες προβολές, το αφιέρωμα ταξιδεύει τους θεατές σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, ιστορικών γεγονότων και ανθρώπινων ιστοριών, αναδεικνύοντας τη δύναμη του κινηματογράφου να ζωντανεύει το παρελθόν και να φωτίζει το παρόν. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Πολύ συνοπτικά, με ιστορία συνήθως ευχάριστη, με περισσότερο χορό, σχετικά μεγάλο μουσικό σύνολο ή ορχήστρα να παίζει τη μουσική και πολλά τραγούδια που συμμετέχουν και στην πλοκή, από το 1866 η Νέα Υόρκη γίνεται το κέντρο ενός νέου είδους μουσικού θεάτρου, του musical. Η Νέα Υόρκη είναι και ο τελικός προορισμός της φυγής του Kurt Weill από τη Γερμανία του Τρίτου Ράιχ. Εκεί είναι στόχος για την εβραϊκή καταγωγή του, για τις συνεργασίες του, για τις καλλιτεχνικές επιλογές του. Βέβαια, ακόμα και εδώ στη Νέα Υόρκη ήρθε γνωρίζοντας πως κάτι πρέπει να αλλάξει για να επιβιώσει. Γιατί η πολύ επιτυχημένη πίσω στην πατρίδα όπερα της Πεντάρας, θέατρο με μουσική, εδώ ήταν μια παταγώδης αποτυχία. Η Νέα Υόρκη που ανασυντάσσεται μετά από το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1929 θέλει να ξεχάσει τη δυστυχία, την οικονομική ανέχεια και την πολιτική κριτική. Επίσης θέλει περισσότερο θέαμα, περισσότερο χορό, περισσότερα τραγούδια. Και ο Kurt Weill προσπαθεί να προσαρμοστεί στο νέο γούστο της μεγάλης πρωτεύουσας της ψυχαγωγίας. Εμπορική επιτυχία φέρνει το 1941 η ιστορία της Λάιζα Έλιοτ, μιας δυστυχισμένης εκδότριας περιοδικού μόδας, η οποία δεν μπορεί να πάρει καμιά απόφαση στη ζωή, προσωπική ή επαγγελματική. Είναι μια κυρία στο σκοτάδι. Για να βγει από το αδιέξοδο κάνει ψυχανάλυση. Την ιστορία, το κείμενο, υπογράφει ο Μος Χαρτ. Τους στίχους των τραγουδιών ο αδερφός του Τζόρτζ Γκέρσουιν, ο Άιρα Γκέρσουιν. Και ο Kurt Weill, εκτός από τη μουσική, θέτει και ένα στοιχείο μορφοποίησης, ποίησης του έργου. Οι διάλογοι που αφηγούνται τα επεισόδια της ζωής της Έλιοτ θα μείνουν αποκλειστικά σε πρόζα. Μουσική θα υπάρχει μόνο στα όνειρα της ηρωίδας. Πολλά μυαλά εκεί έξω πιστεύουν στη μετενσάρκωση. Μέσα μου όμως βλέπετε υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Πιστεύω ότι θα ζήσω μόνο μια φορά και θέλω να το εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Αν υπάρχει πάρτι, θέλω να το έχω κάνει εγώ. Αν υπάρχει στοιχειωμένο σπίτι, θέλω να είμαι το φαντασμά του. Όταν είμαι στην πόλη, θέλω να είμαι το καυτό επίκεντρό της. Λέω στον εαυτό μου κάθε πρωί. Έχεις μόνο μια ζωή να ζήσεις. Γιατί σε πιάνει τα δίχτυα της η στεναχώρια? Το σημαντικό είναι να διασκεδάζεις, γιατί έχεις μόνο μια ζωή να ζήσεις. Λένε ορισμένοι από τους στίχους που τραγούδησαν οι πρωταγωνιστές του musical Lady in the Dark για 467 παραστάσεις. Ενώ το τραγούδι του Kurt Weill, One Life to Live, μετράει ως και το σήμερα πολλές ζωές με συνεχείς ηχογραφήσεις και διασκευές.

Από το musical Lady in the Dark ακούσαμε το τραγούδι One Life to Live του Coors de Ville με την Anne Sophie von Otter, την Elbe Philharmonie Orchester της ραδιοφωνίας του Αμβούργου σε διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: έτσι.
1: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
2: Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.
3: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα. Ποιος είσαι εσύ? Εσύ που φέτος δεν θα μετρήσεις ούτε τα χρόνια, ούτε τις ευχές, ούτε την προοπτική. Άλλοι σου λένε τέλος. Άλλοι σου λένε προσπάθησε. Άλλοι σου λένε δεν τολμάω, τέλειωσε το εσύ. Κι άλλοι σου λένε πως η ζωή δεν θέλει ποτέ να σου δώσει αυτό που ζητάς την ώρα που το ζητάς. Κι άλλοι σου επιμένουν αρκεί που το ζήτησες. Κι άλλοι χαμογελούν πικρά, γιατί ποτέ δεν τους φτάνει μια ανικανοποιητή απέτηση, όσο καθαρά και να υπόθηκε. Φοβάμαι. Ήθελες να ψελίσεις και ήξερες πως δεν ισχύει, γιατί τέτοιου είδους αναστολές σου διαρκούν λίγο, ακίνητες.

αλήθεια. Ποιος θυμάται να περιγράψει αν οι βασανιστές του έχουν στόμα, μάτια και λαιμό? Αν οι καιροί σημαδεύονται από φλέβες κομμένες, φλέβες φραγμένες, φλέβες που τολμούν όπως και να έχει. Τι σχέση έχει ο χρόνος με το αίμα? Και πώς γιορτάζει κανείς το χρόνο αληθινά?

απειλεί πως είναι η τελευταία φορά για να γιορτάσει το χρόνο. Η τελευταία φορά που κοιτάζει το λιοντάρι κατάματα. «Το λιοντάρι είσαι εσύ, όχι ο χρόνος», το απάντησε. «Κοιτάξου στον καθρέφτη».

Το λιοντάρι είμαι εγώ, αναρωτήθηκε έκπληκτος, που οι άλλοι το ξέρουν και όχι ο ίδιος. Σα λιοντάρι συνέχισε και σα λιοντάρι φύγε, σκέφτηκε. Μα ακόμα δεν το είπε δυνατά. Φοβόταν. Όχι. Μπορούσε. Το ξέρει. Να το χωνέψει κι άλλο πρέπει.

να εκφράσεις το υπάρχον. Ένας ευτελής ηρωισμός. Όχι ότι υπάρχει, αλλά ότι είναι δυνατόν. Αυτό μετρά. Να εκφράσεις το δυνατόν. Γράφει ο Καρλ Κράους. Γιατί είμαι έτοιμος να αποδώσω ιδιαίτερη τιμή στο παραμικρό, μόλις μου έρθει κάτι σχετικό στο μυαλό.

ήλιγκος του να χάνεις τον εαυτό σου και να αρνιέσαι τα πάντα. Να μην μοιάζεις με τίποτα. Να συντρίβεις για πάντα ό,τι μας προσδιορίζει. Να προσφέρεις στο παρόν τη μοναξιά και την ανυπαρξία. Να ξαναβρίσκεις τη μοναδική πλατφόρμα όπου, στα σίγουρα, τα πεπρωμένα μπορούν να ξαναρχίσουν. Ο πειρασμός είναι αιώνιος. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε ή να τον απορρίψουμε. Μπορούμε να φέρουμε την έμονη ιδέα ενός έργου στους κόλπους μιας πληκτικής ζωής ή αντίθετα να τη βάλουμε στο ίδιο επίπεδο με τη ζωή μας, να υπακούσουμε στην αστραπή.

Χόρχε Εμπρούν. Κάνετε λάθος. Το τέλος αυτού του ποίηματος είναι διαφορετικό. Το θυμάμαι πολύ καλά. Όρθιος μπροστά της, κουνώντας τα χέρια του, σαν να θέλε να την πείσει, απήγγειλε. Σε τούτη τη ζωή, το να πεθάνεις, τίποτα καινούριο. Μα το να ζήσεις, μήτε βέβαια κι αυτό νεωτερισμός. Επακολούθησε μια μπερδεμένη συζήτηση. Τελικά τα πράγματα ξαναμπήκαν στη θέση τους. Δεν του είχε απαγγείλει τους τελευταίους στίχους του ποίηματος του Γεσένιν, μα τους τελευταίους στίχους του ποίηματος που είχε αφιερώσει ο Μαγιακόφσκι στο θάνατο του Γεσένιν από αυτοκτονία. Να λοιπόν που όλα διευκρινίστηκαν. Βάλανε και δυο τους τα γέλια. Πώς το είχε πει αλήθεια? Να ξαναφτιάξεις τη ζωή είναι πιο δύσκολο από την κάθε δυσκολία. Ναι, φυσικά. Όπως και να είχε, ήταν πια πολύ αργά.

0: ετούτος ο πλανήτης. Για την ευτυχία είναι ακόμα μικρή διαμονή. Τη χαρά να αποσπάς από το θάνατο πρέπει κάθε μέρα με τη βία. Σε τούτη τη ζωή το να πεθάνεις είναι εύκολο πολύ. Να ξαναφτιάξεις τη ζωή είναι πιο δύσκολο από την κάθε δυσκολία. Ο Γιώργη Νικολάγεβιτς σηκώθηκε απότομα ταραγμένος. Είχε θυμηθεί το τελευταίο ποίημα που έγραψε ο Γεσένιν με το αίμα του λίγο πριν να απαγχωνιστεί σε ένα δωμάτιο του Hotel L'Angleterre. Γράφει ο Χόρχε Σεμπρούν στο δεύτερο θάνατο του Ραμόν Μερκαντέρ. Και ο ηρωάς μας σήμερα μετράει το χρόνο με νίκες επί του θανάτου ή με θανάτους που ακυρώνουν το χρόνο. Και τι θα πει να ξαναστήσει κανείς τη ζωή. Πώς ξαναγίνεται μια ζωή. Και αν ξαναγίνεται, δεν είναι αυτό η νίκη του χρόνου που ψάχνεις.
1: I came to say goodbye.
2: But why, Boris? Why?
1: I've made up my mind. I'm going away.
2: Then I shall be alone.

άρχισε στο για πάντα και συνήθως γκρινιάζω όταν τα ακούω. Σήμερα το χρειάζομαι, ψιθύρισες και το εννοούσες. Γιατί καμιά φορά μια υπόσχεση δίνει δύναμη ικανή να αντέξεις.

συνέχισες να μιλάς για το χρόνο και αναρωτήθηκα αν είναι ο χρόνος που σε μπερδεύει ή η μνήμη. Η μνήμη όσων πέρασαν, αλλά και όσων θα έρθουν. Μαρσέλ Προύστ, στον ξανακερδισμένο χρόνο. Μήπως δεν έχουμε βρεθεί συχνά μέσα σε μια νύχτα, μέσα σε ένα λεπτό μιας νύχτας, σε καιρούς πολύ μακρινούς, εξόριστους, στις τεράστιες εκείνες καταστάσεις, όπου δεν μπορούμε να διακρίνουμε πλέον ίχνος από τα συναισθήματα που νιώσαμε τότε, να εφορμούν ολοταχώς κατά πάνω μας, λες κι είναι γιγαντιαία αεροπλάνα, αντί να είναι τα χλωμά αστέρια που τα είχαμε περάσει, τυφλώνοντάς μας με τη λάμψη τους και φέρνοντας πίσω μπροστά μας όλα όσα περιείχαν κάποτε για μας, δίνοντάς μας τη συγκίνηση, την αναστάτωση, τη λαμπρότητα της άμεσης προσέγγισής τους. Όλα αυτά μόνο για να ξαναπάρουν με το που θα ξυπνήσουμε τη θέση τους στην τεράστια απόσταση που σαν από θαύμα διέσχισαν. Έστω να μας κάνουν να πιστέψουμε, λάθος οπωσδήποτε, πως ήταν ένας από τους τρόπους να ξαναβρούμε το χαμένο χρόνο, αναρωτιέται ο Μαρσέλ Προύστ. Και πως να ρωτήσει κανείς τον κύριο Προύστ τι θα πει χαμένος χρόνος, αυτός που πέρασε ή αυτός που ξοδεύτηκε μάταια.

Φρούστ ψάχνει να βρει ένα εργαλείο σαν το στερεοσκόπιο, λέει, που θα τον κάνει να δει πιο καθαρά το χρόνο και όσα προηγήθηκαν, σε διπλοτυπία με όσα θα έρθουν και κυρίως με όσα άργησαν. Η πληρότητα του χρόνου είναι αυτό που δεν πρέπει να φοβάσαι, ψιθύρισε, αντί για ευχές. Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη όραση πραγματοποιείται γιατί κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο από σχετικά μικρή αλλά διαφορετική οπτική γωνία, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος την ίδια στιγμή να παραλαμβάνει δύο ελαφρά διαφοροποιημένες εικόνες του ίδιου αντικειμένου. Μαρσέλ Προύστ. Μια συγκέντρωση σαν αυτή που βρισκόμουν ήταν κάτι πολύ πιο πολύτιμο από μια εικόνα του παρελθόντος, γιατί μου πρόσφερε, όπως όλες οι διαδοχικές εικόνες που δεν είχα ποτέ δει και που χώριζαν το παρελθόν από το παρόν και ακόμη καλύτερα τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, μου πρόσφερε κάτι σαν αυτό που αποκαλούσαμε άλλοτε στερεοσκόπιο, αλλά ένα στερεοσκόπιο των ετών, όχι της θέας μιας στιγμής, όχι της θέας ενός προσώπου τοποθετημένου στην παραμορφωτική προοπτική του χρόνου, αλλά στην εικόνα εκείνη που επιτρέπει τον ορίζοντα που απαιτείται για να κοιτάς και να συνεχίσεις. Λέω να προσπαθήσεις.

κλείσει σε σένα. Ποιος είσαι εσύ? Εσύ που φέτος δεν θα μετρήσεις ούτε τα χρόνια, ούτε τις ευχές, ούτε την προοπτική. Άλλοι σου λένε τέλος, άλλοι σου λένε προσπάθησε, άλλοι σου λένε δεν τολμάω, τέλειωσε το εσύ.

0: σου λένε πως η ζωή δεν θέλει ποτέ να σου δώσει αυτό που ζητάς την ώρα που το ζητάς. Κι άλλοι σου επιμένουν αρκεί που το ζήτησες. Κι άλλοι χαμογελούν πίκρα, γιατί ποτέ δεν τους φτάνει μια ανικανοποιητή απέτηση, όσο καθαρά και να υπόθηκε. Φοβάμαι, ήθελες να ψελίσεις και ξέρες πως δεν ισχύει, γιατί τέτοιου είδους αναστολές σου διαρκούν λίγο, εκεί είναι της. Στη σημερινή κλίση, σε σένα που ψάχνεις να βρεις τη συνέχεια, ήρθαν να βρουν τις απαντήσεις οι αφορισμοί του Καρλ Κράους σε μετάφραση του Σπύρου Δοντά, αποσπάσματα από τα σημειωματάρια του Αλμπέρ Καμί σε μετάφραση της Νίκης Καρατκίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπάλογλου Ρόμπλιν, αποσπάσματα από το Δεύτερο Θάνατο του Ραμόν Μερκαντέρ του Χόρχε Σεμπρούν σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου και του Ξανακερδισμένου Χρόνου του Μαρσέλ Προύστ σε μετάφραση των Παντελή Ανδρικόπουλου και Δημήτρη Δημουλά. Μαζί, Time Travel, Michael Andrews από τον Τόνι Ντάρκο του Ρίτσαρτ Κέλλη. Η Αυλή, Μίκης Θεοδωράκης Μάνος Ελευθερίου, Μαρία Φαραντούρη Λάκης Καραλής από τα τραγούδια του Αγώνα. Circle of Life, Elton John από το Lion King. Όπως 21 νούμερο 7, Μίσα Μάισκι, Παβέλ Γκολίζοφ από το Vocalize. Ραχμάνινοφ, Song Opus 21-7, The Russian Album, Άννα Νετρέμκο, Βάλερι Γκορτζίεφ, Μαρίνσκι Θεάτερ Ορκέστρα. For All Time, Michael Jackson. Time is my everything, Ian Brown. Αποσπάσματα από τη μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για την καυτή σάρκα του Αλμοντόβαρ. Starting Over, John Lennon. As Time Goes By, Herman Hapfeld, Φλέριντα Δονάκη. This is the last time, Keane.
1: Time waits for nobody.
2: Один.

0: έτσι.
1: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
2: Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.
3: Κλείσε σε σένα που φέτος δεν θα μετρήσεις ούτε τα χρόνια ούτε την προοπτική. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης.
4: Ακούτε τρίτο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αλεξανδρός Κυπριώτης προς Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

Σε κοντινό πλάνο φαίνεται η μικρή γέφυρα του Γκλάν, όχι η όχθη της λίμνης βράδυ, μόνο εκείνη η ηλιόλουστη γέφυρα μέσα στο μεσημέρι με τα δυο μικρά αγόρια που είχαν και εκείνα τις σχολικές τσάντες τους στην πλάτη. Και το μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, φώναξε «Ε, εσύ εκεί, έλα εδώ, θα σου δώσω κάτι». Τα λόγια δεν τα έχω ξεχάσει, ούτε και το πρόσωπο του αγοριού, το σημαντικό πρώτο κάλεσμα, ούτε την πρώτη τρελή χαρά μου που κοντοστάθηκα, που δίστασα και πάνω σε εκείνη τη γέφυρα το πρώτο βήμα προς κάποιον άλλον. Και αμέσως μετά το πλατάγισμα ενός άγριου χεριού στο πρόσωπο. Να, για να μάθεις. Ήτανε το πρώτο χτύπημα στο πρόσωπό μου και η πρώτη συνειδητοποίηση της βαθιάς ικανοποίησης κάποιου άλλου να χτυπάει. Η πρώτη επίγνωση του πόνου. Με τα χέρια στα λουριά της σχολικής τσάντας και χωρίς να κλάψω και με σταθερά βήματα, κάποια που κάποτε ήμουν εγώ, περπάτησε αργά-αργά τον δρόμο από το σχολείο μέχρι το σπίτι. Εκείνη τη μία και μοναδική φορά, χωρίς να μετράει τις ανίδες του φράχτη στην άκρη του δρόμου. Έχοντας πέσει για πρώτη φορά στα χέρια των ανθρώπων και κάποιες φορές επομένως όντως ξέρεις πότε άρχισε, πώς και πού και ποια δάκρυα έπρεπε να έχει σχίσει.

0: Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Ingeborg Bachmann, μία από τις σπουδαιότερες γερμανόφωνες δημιουργούς του 20ου αιώνα. Το μυθιστόρημα Μάλινα εκδόθηκε πρώτη φορά το Μάρτιο του 1971, δύο χρόνια πριν από τον τραγικό και άδικο θάνατο της βραβευμένης ποιήτριας. Σε ηλικία 47 ετών από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στη Ρώμη. Πάνω από μισό αιώνα μετά τη συγγραφή και την πρώτη έκδοση του Μάλινα, είναι πλέον φανερό γιατί αυτό το έργο ριζοσπαστικής σύλληψης, ενορχίστρωσης και εκτέλεσης μιας γυναίκας δημιουργού δεν έτυχε υποδοχής και αποδοχής από το ανδροκρατούμενο λογοτεχνικό κατεστημένο της εποχής του. Απαξιώθηκε αντιθέτως ως αυτοαναφορικό έργο, ως ψυχόγραμμα κάποιας βαριάς πάθησης, ακυρώνοντάς το ως μεμονωμένη προσωπική υπόθεση μιας γερασμένης γυναίκας.
1: Και ότι η αναφορά του επωνύμου σας ίσως προκαλούσε κάποιες υποψίες για την πνευματική μου κατάσταση, οι οποίες στο μέλλον μόνο εναντίον μου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Ίγκεμπορκ Μπάχμαν οικοδομεί το έργο Μάλινα γύρω από μια τριαδική δομή προσώπων. Εγώ, Ιβαν, Μάλινα, ως μια προβολή των εσωτερικών συγκρούσεων του υποκειμένου. Ο Ιβαν αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα της ζωής, της χαράς και ενός εδώ και τώρα που η ηρωίδα το επιζητεί. Ο Μάλινα, αντίθετα, λειτουργεί ως η ορθολογικότητα, ένας κρατικός δημόσιος υπάλληλος που διακρίνεται για την αταραξία και την παντογνωσία του. Ο Μάλινα αποκαλύπτεται ως η λογική προέκταση της ηρωίδας, ένα ανδρικό alter ego που ενσαρκώνει τον λόγο, την τάξη και την απόσταση. Η επικράτηση της ψυχρής ορθολογικότητας εναντί του αυθόρμητου ψυχισμού παρουσιάζεται από την Μπάχμαν ως μια διαδικασία θανατηφόρα, με την καταληκτική φράση του βιβλίου να επισφραγίζει την οριστική εξαφάνιση του γυναικείου στοιχείου πίσω από το τείχος της ανδρικής κυριαρχίας.

0: Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε, θα ρωτούσατε αυθόρμητα.
1: Βήματα. Συνέχεια τα βήματα του Μάλινα. Πιο σιγανά τα βήματα. Πάρα πολύ σιγανά βήματα. Μια ακινησία. Ούτε συναγερμός, ούτε σιρήνες. Δεν έρχεται κανένας για βοήθεια. Ούτε το ασθενοφόρο των πρώτων βοηθειών, ούτε και η αστυνομία. Είναι ένας πολύ παλιός, ένας πολύ γερός τείχος από τον οποίο δεν μπορεί να πέσει κανένας. Τον οποίο δεν μπορεί να σπάσει κανένας. Από τον οποίο ποτέ πια δεν θα μπορεί να ακουστεί κάτι δυνατά. Ήταν φόνος.
0: Δεν είμαι τρελός. Πρέπει να με ακούσω να τα λέω σε κάποιον. Και γιατί σε μένα θα με ρωτήσετε, πηγαίνετε σε έναν ψυχίατρο θα μου πείτε.

0: Στο κεφάλαιο «Ο τρίτος άντρας», η Μπάχμαν χρησιμοποιεί την τεχνική του σουρεαλιστικού ονείρου και μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια οικουμενική τοπογραφία του τρόμου. Η φιγούρα του πατέρα μεταλλάσσεται σε ένα αρχιετυπικό σύμβολο εξουσίας που ενορχιστρώνει σκηνές βασανιστήριων και εξόντωσης σε θαλάμους αερίων. Το τραύμα της γυναικείας υπόστασης μέσα στην πατριαρχική δομή καθρεφτίζεται στο απόλυτο έγκλημα του ολοκαυτώματος. Για την Μπάχμαν, ο φασισμός δεν είναι ένα ιστορικό απολύθωμα που ξεκινά με τις βόμβες, αλλά μια παθογένεια που εποάζεται στην εξόντωση και την ακύρωση του άλλου.
1: Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen. Φορτώθηκα μια τρομακτική ευθύνη.
0: Στο αναλυτικό επίμετρο που υπογράφει ο
1: Μίχ και Λάντεν, φορτώθηκα μια τρομακτική ευθύνη.
0: Στο αναλυτικό επίμετρο

0: Η διάσημη ποιήτρια και συγγραφέας Ingeborg Bachmann γεννήθηκε το 1926 στην Αυστρία. Σπούδασε φιλοσοφία, ψυχολογία, γερμανική φιλολογία και νομική. Απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα της φιλοσοφίας. Ο πατέρας της ήταν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Η δεσποτική συμπεριφορά του σφυριλάτησε την ψυχοσύνθεση της ποιήτριας με το ανυπέρβλητο ναζιστικό της τραύμα. Η Ingeborg Bachmann εργάστηκε στη γραμματεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Κατοχής, εργάστηκε ως σεναριογράφος του ραδιοσταθμού Κόκκινο-Λευκό-Κόκκινο, ως δραματουργός της Βαυαρικής Τηλεόρασης και ως υφυγήτρια στην έδρα ποιητικής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης. Εγκατέλειψε την Αυστρία το 1953 για να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Συμμετείχε στην ομάδα 47 με τον Heinrich Bell και τον Günter Grass, που αναζήτησαν στα γραπτά τους τη νέα συνείδηση της μεταπολεμικής Γερμανίας. Έγραψε επίσης θεατρικά έργα, δοκίμια και λιμπρέτα. Η Ingeborg Bachmann πέθανε από τα εγκάβματα που της προκάλεσε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία της στη Ρώμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά προκλήθηκε από αναμένο τσιγάρο.
1: Μια άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα.
0: Η έκδοση του Μάλινα αποτελεί ένα εκδοτικό γεγονός, με τη μετάφραση του Αλέξανδρου Κυπριώτη να αποδίδει την περίτεχνη γλώσσα που χαρακτηρίζει το πρωτότυπο. Το εκτενές συνοδευτικό υλικό, η εισαγωγή, το επίμετρο και οι σημειώσεις είναι πλοηγή σε έναν λαβύρινθο φιλοσοφικών και μουσικών αναφορών και ταυτόχρονα είναι κατάθεση μιας απολύτως προσωπικής σχέσης σεβασμού και εκτίμησης του μεταφραστή προς τη συγγραφέα, ενώ η κάρτ ποστάλ που της γράφει σε ύφος ασθμένων καταγράφει παραστατικά τη συμβίωση και την προσωπική εμπλοκή του μαζί της και με το κείμενο κατά τη διάρκεια της μετάφρασης του απαιτητικού και σπουδαίου Μάλινα. «Θα σας μαρτυρήσω ένα τρομερό μυστικό», μας λέει η Ingeborg Bachmann. «Η γλώσσα είναι η τιμωρία».
1: Αγαπητή Ingeborg, χρησιμοποιώ μόνο το μικρό όνομά σας για ευνόητους λόγους. Ελπίζω η απόσταση που καλλιεργεί ο πληθυντικός να εξισορροπεί την αγένεια που συνεπάγεται η αυθαίρετη εκ μέρους μου απόφαση να σας προσφωνήσω με το μικρό σας όνομα. Θα πρέπει ωστόσο να παραδεχτείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να ζητήσω την άδειά σας και ότι η αναφορά του επωνύμου σας ίσως προκαλούσε κάποιες υποψίες για την πνευματική μου κατάσταση, οι οποίες στο μέλλον μόνο εναντίον μου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Εσείς δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Άλλωστε είμαι σίγουρος πως δεν θα λάβετε ποτέ αυτή την καρποστάλ που σας γράφω, για ευνόητους λόγους επαναλαμβάνω.

Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε, θα ρωτούσατε αυθόρμητα αν πρώτον έφταναν ποτέ στα χέρια σας αυτά που γράφω, δεύτερον τα διαβάζατε και τρίτον δεν τα σκίζατε για να τα πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα. Και θα είχατε κάθε δίκιο να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, αν την κάνατε ποτέ. Ας υποθέσουμε ωστόσο ότι όντως κάποια μέρα φτάνουν αυτά που γράφω στα χέρια σας και εσείς αρχίζετε να τα διαβάζετε, δεν τα σκίζετε για να τα πετάξετε στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με άδεια πακέτα από τσιγάρα, στάχτες και από τσίγαρα και αυθόρμητα μου κάνετε όντως την ερώτηση «Και γιατί τότε αποφασίσατε να μου γράψετε?» Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Ή για να είμαι ειλικρινής, θέλω απλώς να εξομολογηθώ κάτι. Όχι απαραίτητα σε εσάς. Ίσως βέβαια το εξομολογηθώ να είναι κάπως βαρύ και να προκαλεί περίπτωση.

περίεργους συνειρμούς. Αν πάλι έλεγα «θέλω να ομολογήσω κάτι», μπορεί να προκαλούνταν χειρότερη συνειρμή. Θα το πω απλά. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου. Αυτό είναι το σωστό. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου. Ούτε να εξομολογηθώ, ούτε να ομολογήσω, ούτε καν να εκμυστηρευτώ. Δεν είναι η εχεμήθεια το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να το βγάλω από μέσα μου, για να τα ακούσω με τα αυτιά μου. Να με ακούσω δηλαδή να το λέω.

Γι' αυτό δεν θα γράψω απλώς αυτή την καρποστάρ. Μόλις τη γράψω θα την ηχογραφήσω κιόλας, για να μπορώ να την ακούσω. Και μία και δύο και δέκα φορές, όσες χρειαστεί. Δεν μπορώ όμως να αρχίσω να μιλάω έτσι, στον αέρα, μόνος μου. Δεν είμαι τρελός. Πρέπει να με ακούσω να τα λέω σε κάποιον. Και γιατί σε μένα, θα με ρωτήσετε, πηγαίνετε σε έναν ψυχίατρο, θα μου πείτε. Εσείς έχετε δίκιο, αλλά εγώ δεν δύναμαι. Αυτή τη στιγμή δεν δύναμαι, σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και εν πάση περιπτώσει θα έχω τους λόγους μου που επέλεξα να απευθυνθώ σε εσάς και όχι σε κάποιον άλλον. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Πέραν τούτου έχω μια αμυδρή αίσθηση ότι δεν αποκλείεται και να έχω ήδη μακρηγορήσει.

Λοιπόν, εγώ είμαι μεταφραστής, λογοτεχνίας. 26 χρόνια είμαι μεταφραστής και ποτέ ως τώρα δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή τον φόβο τον είχα, που και που, όχι συνέχεια, όπως όλοι. Αλλά ποτέ αυτός ο φόβος δεν συνδεόταν με τη δουλειά μου. Μόνο με αυτό το τελευταίο βιβλίο που μετέφραζα πέρυσι είχα αυτό το πρόβλημα. 9 μήνες το μετέφραζα και 6-7 μήνες πριν αρχίσω να το μεταφράζω, με αυτό ασχολούμουν. Αλλά το πρόβλημα άρχισε όταν το μετέφραζα, όχι πριν. Προβλήματα είχα και τους προηγούμενους μήνες, αλλά άλλου είδους, όχι τον φόβο. Ήταν το μυθιστόρημα μιας αυστριακής συγγραφέως. Ναι, δεν σας είπα ότι μεταφράζω από τα γερμανικά. Δεν θέλω να αναφέρω τίτλο και όνομα τώρα για ευνόητους λόγους. Εσείς σίγουρα το γνωρίζετε το βιβλίο. Θα σας πω μόνο μία φράση του. Κάπου λέει «Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen». Καταλάβατε ποιο βιβλίο εννοώ. Φορτώθηκα μία τρομακτική ευθύνη. Έτσι μετέφρασα αυτή τη φράση. Όταν είχα αρχίσει να το μεταφράζω λοιπόν, με έπιασε κάποια στιγμή ξαφνικά αυτός ο φόβος. Δεν με έπιανε όσο δούλευα. Όχι, όταν δούλευα δεν φοβόμουν. Μπορεί όμως να με έπιανε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Και τότε σκεφτόμουν. Αυτό ήταν. Πάει. Τελείωσε. Θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να μεταφράσω αυτό το βιβλίο. Θα το αφήσω στη μέση. Καταλάβατε?

Και όταν τελείωσα την πρώτη μετάφραση, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να τη διορθώσω. Και όταν έκανα την πρώτη διόρθωση, άρχισα πάλι να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να κάνω δεύτερη διόρθωση. Και όταν έκανα και τη δεύτερη διόρθωση, άρχισα να φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να κάνω μια τελευταία ανάγνωση. Και όταν έκανα την τελευταία ανάγνωση και έκανα πάλι κάποιες διορθώσεις και την έστειλα στους εκδότες, άρχισα να φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να γράψω την εισαγωγή. Και όταν την έγραψα, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να γράψω το επίμετρο. Και όταν το έγραψα το επίμετρο και το έστειλα και αυτό και την εισαγωγή, άρχισα να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να διαβάσω το βιβλίο σελιδοποιημένο πριν πάει στο τυπογραφείο. Αυτά πέρυσι. Τώρα πια δεν φοβάμαι για αυτό το βιβλίο. Έχει εκδοθεί. Εγώ όμως έχω αρχίσει τώρα να μεταφράζω το επόμενο βιβλίο της ίδιας συγγραφέως. Αυτό που έβγαλε ένα χρόνο πριν πεθάνει. Ξέρετε ποιο λέω.

0: τώρα φοβάμαι, φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έρθει μια μέρα που θα αρχίσω να φοβάμαι ότι θα πεθάνω και δεν θα προλάβω να το μεταφράσω. Καταλαβαίνετε, αγαπητή Ίγκεμπορκ, σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Δεν υπογράφομαι το όνομά μου για ευνόητους λόγους. Με εκτίμηση, ένας μεταφραστής.
1: Ich glaub, du kommst nicht mehr.

0: Αλέξανδρα Κυπριώτη, γιατί επέλεξες την Ingeborg Bachmann ως παραλήπτρια της Carpostal σου?
1: Δύο λόγοι υπάρχουν. Ένας είναι πόσο σπουδαία ήταν η Bachmann και πόσο τυχερός αισθάνομαι πια που μπόρεσα και μετάφρασα το Μάλινα. Ήταν μια σπουδαία δημιουργός. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η Bachmann μου άνοιξε το δρόμο για την Erpenbeck. Γιατί πριν πολλά χρόνια, το 2002 ή 2003, σε μια έκθεση γερμανικού βιβλίου στο Εκεμέλ που υπήρχε κάποτε στην Αθήνα, είχαν έρθει οι Γερμανοί εκδότες, πλησίασε ένα μπάγκο, κοίταζε τα βιβλία και ο άνθρωπος που ήταν από τον εκδοτικό μου λέει: «Πείτε μου κάποιους συγγραφείς που σας αρέσουν για να σας πω». Και του λέω: «Ingeborg Bachmann». Και μου λέει: «Τότε θα πάρετε αυτά τα δύο βιβλία». Και μου έδωσε τα δύο πρώτα βιβλία της Jenny Erpenbeck, που είμαι ευγνώμων που την έχω γνωρίσει και τη μεταφράζω και αυτή. Αυτή η δύο λόγια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε γερμανική γλώσσα και φιλολογία. Μεταφράζει γερμανόφωνη λογοτεχνία, μεταξύ άλλων Τόμας Μαν, Φραντς Κάφκα, Τζένι Έρπεμπεργκ, Ελφρίντε Γέλινεκ, Ούρλι και Μάινχοφ και διδάσκει μετάφραση. Γράφει θεατρικά έργα, διηγήματα και παραμύθια. Το πρώτο του βιβλίο έχει τίτλο «Με ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι». Μεταφράσεις του έχουν τιμηθεί από το Υπουργείο Τεχνών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αυστρίας.

0: Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στην Ingeborg Bachmann. Επέλεξε να ακούσουμε David Lynch, Ghost of Love, Ein Sturzende Neubauten Stella Maris, Michael Nyman Memorial. Ακούσαμε επίσης Nils Fram, απόσπασμα από το Seis. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το Μάλινα της Ingeborg Bachmann σε μετάφραση Αλεξανδρού Κυπριώτη. Επιμέλεια παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. John Vickers, ο Σαμσόν, έκρυβε τη δύναμη στη φωνή του. Ιουλίου του 2015 και ο θρυλικός John Vickers αφήνει την τελευταία του πνοή στα 88 του χρόνια στο Οντάριο, στην πατρίδα του, τον Καναδά. Θα αφήσει όμως επίσης πίσω του μια δισκογραφία και μια καλλιτεχνική κληρονομιά που εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους λυρικούς καλλιτέχνες και τους φίλους της όπερας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ρόλος στον οποίο τον θυμάμαι περισσότερο, δεν ξέρω γιατί, είναι ο βιβλικός μακριμάλης Σαμσόν. Ή μάλλον ξέρω γιατί. Επειδή πάντα μου έδινε την αίσθηση πως αντίθετα με το θρύλο, η δύναμη του ήρωα δεν κρυβόταν στα μαλλιά του, αλλά στη φωνή του.

1984, Franz Paul Decker στο Podium και John Vickers στο Total Eclipse, την άρια του Σαμσόν από το ομώνυμο ορατόριο του Χέντελ. Ο Vickers αρχικά σκόπευε να ακολουθήσει σπουδές ιατρικής. Η εξαιρετική φωνή του, ωστόσο, τον οδήγησε στο Royal Conservatory of Music στο Τορόντο, όπου σπούδασε αποσπώντας υποτροφία. Για να πάρει μάλιστα τη συγκεκριμένη υποτροφία, τραγούδησε και πάλι Handel Every Valley από Μεσσία. Εδώ ασφαλώς τον απολαμβάνουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι από μεταγενέστερη ηχογράφηση του 1959.

1959, Sir Thomas Beecham στο πόντιουμ της Royal Philharmonic και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, John Vickers, μας ερμήνευσε μόλις την πρώτη άρια του τενόρου από τον Μεσσία του Handel. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του Vickers άρχισε στον Καναδά στις αρχές της δεκαετίας του 50. Το 1952 κέρδισε τον διαγωνισμό No Future Etoile του CBC, γεγονός που του άνοιξε το δρόμο για διεθνή καριέρα. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε το 1957 όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της Royal Opera House στο Covent Garden του Λονδίνου. Εκεί ανέλαβε αμέσως πρωταγωνιστικούς ρόλους όπως ο Ρικάρντο στο χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι.

1962, Edward Downes στο πόντιουμ της ορχήστρας της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden και John Vickers στο ρόλο του Ρικάρντο από το χώρο μεταμφιεσμένων του Βέρντι. Στη δεύτερη σεζόν του Vickers στο Covent Garden προσθέθηκαν ακόμη πιο απαιτητικοί ρόλοι. Η πρώτη επίσημη ενασχόληση του καλλιτέχνη με βαγνερικό ρεπερτόριο ως Ζίγμουντ στη Βαλκυρία, αλλά για να παραμείνουμε λίγο ακόμα και στο Βέρντι, και Ραντάμες στην Αΐντα.

1962, Σέργεϊ Ροξόλτι στο πόντιουμ της ορχήστρας της Όπερα ντι Ρώμα και ο Ραντάμες που μόλις απολαύσαμε ανήκει ασφαλώς στον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Καναδό τενόρο Τζον Βίκερς. Για να γυρίσουμε όμως τώρα στο 1958 που ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο φεστιβάλ του Bayreuth ως Ζίγμοντ στη Βαλκυρία υπό τη διεύθυνση Hans Knappertsbusch. Η ερμηνεία του θεωρήθηκε ήδη τότε ιστορική και τον καθιέρωσε ως κορυφαίο ηρωικό τενόρο, Helden Tenor της εποχής του. Ας τον ακούσουμε εδώ μία δεκαετία αργότερα στο συγκεκριμένο ρόλο, ακόμα πιο μεστό και υπό την μπαγκέτα Herbert von Karajan.

«Ο πατέρας μου μου έταξε ένα σπαθί», μας τραγούδησε ο Καναδός Helden Tenor John Vickers ως Ζίγμουντ στη Βαλκυρία, όχι από τον ντεμπούτο του στο Bayreuth το 58, αλλά από στούντιο το 67. Το 1964 ο καλλιτέχνης είχε επιστρέψει στο Bayreuth ως Parsifal. Να ένας ακόμη ρόλος που έμελε να ταυτιστεί με το όνομά του.

Παρίσι 1976 και με το φινάλε του Parsifal υπό τη μουσική διεύθυνση Horst Stein βάζουμε μία άνοτελεία στο βαγνερικό ρεπερτόριο όπως το ερμήνευσε ο John Vickers. Να πούμε πάντως ότι ο Καναδός καλλιτέχνης υπήρξε εξαίρετος και ως Tannhäuser και ως Τριστάνος και σε όλους τους σημαντικούς ρόλους που έγραψε ο Βάγνερ ανάμεσα σε Siegmund και Parsifal. Το 1960 ο καλλιτέχνης κάνει τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ως Κάνιο στους παλιάτσους του Λεόν Καβάλο. Πάμε πίσω Ιταλία λοιπόν.

Και πάλι υπό την παγκέτα Herbert von Karajan και μάλιστα στην κινηματογραφική του εκδοχή, ο Κάνιο από τους παλιάτσους και το περίφημο Βέστιλα Τζούμπα, όπως το ερμήνευσε ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα John Vickers. Ο Καναδός τενόρος πάντως έχει συνδεθεί αρκετά και με τη δισκογραφία της Κάλας, αφού υπήρξε παρτενέρ της στις σημαντικότερες παραστάσεις της Μίδιας του Κερουμπίνη. Ας τους ακούσουμε μαζί το 59 στο Covent Garden.

Ο Τζον Βίκερς αποσύρθηκε από τη σκηνή το 1988. Θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους δραματικούς τενόρους του 20ου αιώνα, με μια επιρροή που ξεπέρασε τα όρια της φωνητικής τέχνης και επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι μεγάλοι ηρωικοί ρόλοι του Βάγνερ, του Βέρντι, του Μπετόβεν και του Μπρίτεν. Και μιας και λέμε Μπρίτεν, αμίμητος ως Peter Grimes.

Τώρα οι μεγάλοι Άρκτος και οι Πλειάδες. Από τον Peter Grimes του Britain το 1978 με τον τενόρο John Vickers υπό την παγκέτα Sir Colin Davis. Για όσους όμως νομίζουν ότι τελειώσαμε με τον Verdi, όχι, διότι ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους οθέλους του 20ου αιώνα.

John Vickers, μία από τις πιο επιβλητικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της λυρικής τέχνης του 20ου αιώνα, μόλις τον απολαύσαμε στο «Νίον μη τέμα, κανείς μη με φοβάται», που κλείνει τον Οθέλο του Βέρντι υπό την παγκέτα Τούλιο Σεραφίν. Η αποχαιρετιστήρια εμφάνιση του καλλιτέχνη στη Μετροπόλιταν πραγματοποιήθηκε το 1987, ασφαλώς με Σαμσόν, από Σαμσόν Ενταλιλά του Σενσάνς. Είπα στην αρχή ότι και λόγω του Σαμσόν του Χέντελ και λόγω του Σαμσόν του Σενσάνς, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης έχει ταυτιστεί για μένα με το συγκεκριμένο ρόλο. Ένα Σαμσόν που δεν έχασε ποτέ τη δύναμή του, αφού ετούτη δεν κρυβόταν στα μαλλιά, αλλά στη φωνή του. Κάπως έτσι θα ρίξει τις κολόνες του ναού στο φινάλε της όπερας υπό την παγκέτα Ζορζ Πρέτρ, ρίχνοντας την αυλαία και στη δική μας εκπομπή. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Λευτερή Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο,

0: Ακούτε Τρίτο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα παραμύθι από το βιβλίο «Ο Δέντρος», παραμύθια λαϊκά με δέντρα και φυτά, με κείμενο Αγνής Τρουμπούλη και εικονογράφηση Αλεξάνδρα Μπάκαλου. Τίτλος του παραμυθιού «Η σικιά του γέρου και της γριάς».

Ήτανε μια φορά ένας γέρος και μια γριά που ζούσανε σε ένα μικρό σπιτάκι. Όξω στον κήπο τόνε είχανε μια σικιά. Το σπιτάκι και η σικιά ήταν ό,τι είχανε και δεν είχανε. Ζούσαν όμως καλά και αγαπημένοι. Το καλοκαίρι εμαζώνανε ξύλα από το δάσος για το χειμώνα. Εμαζώνανε καρύδια και φρούτα που τα ξεραίνανε στον ήλιο. Εμαζώνανε και τα σίκα από τη σικιά τόνε. Κι όλα ήτανε καλά. Ανάβανε το χειμώνα το τζάκι για να πυρώνονται. Ετρώγανε κάστανα και χορταράκια και περιμένανε να ξεχειμωνιάσει. Όμως, όσο επερνούσανε τα χρόνια, ο γέρος γινότανε παράξενος. Το χειμώνα επέρναγε την πιο πολλή ώρα κουκουλωμένο στο πάπλωμα και το καλοκαίρι δεν ήθελε να πορεύεται μαζί με τη γριά του για τις δουλειές. Το μόνο που τάρισε να κάνει ήταν να ανεβαίνει κάθε μέρα στη σικιά να τρώει τα σίκα. Ύστερα ξάπλωνε στη σκιά της σικιάς και αρχίνιζε το τραγούδι ευχαριστημένος. Η γριά εγκρίνιαζε πως δεν την εβοηθά, μα του γέρου δεν ίδρωνε τ' αυτή του. «Κατέβα γέρο μου από τη σικιά και έλα να πάμε στα ξύλα», έλεγε αυτή. Και εκείνος της αντιγύριζε κάθε φορά το ίδιο. «Δε κατεβαίνω. Πήγαινε αμοναχή σου. Δώσε μου τουλάχιστον δυο σίκα να τα φάω, γιατί δεν φτάνω να κόψω μηδένα», του λέγεν πάλι γριά. Ο γέρος εγέλαγε και δεν έδινε της γριάς του μηδένα σίκο. Ευαρέθηκε και αυτή του την άτη κατάσταση και μια βραδιά λέει του γέρου. «Γέρο μου, αφού δεν βοηθάς στις δουλειές και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, έλα να μοιραστούμε τα υπάρχοντά μας και ας κάνει ύστερα ο καθένας ό,τι θέλει, για να μην μαλώνουμε τουλάχιστον». «Να τα μοιραστούμε», λέει ο γέρος. «Να έχει ο καθένας τα δικά του. Ο Ις θα πάρει τη σικιά και ο άλλος το σπιτάκι», είπε με προθυμία ο γέρος. «Κίντα θα πάρεις εσύ», λέει η γριά. «Διάλεξε του λόγου σου ο μπρος». Ο γέρος έριξε μια ματιά στη σικιά που ήταν φορτωμένη σίκα και δεν του χρειάστηκε πολλή ώρα για να διαλέξει. «Εγώ θα πάρω τη σικιά και πάρε του λόγου στο σπιτάκι». Η γριά συμφώνησε και δεν εξανάπε του γέρου άλλη φορά να τη βοηθήσει να κουβαλήσουν τα ξύλα. Επίαινε μονάχη στα ξύλα και όταν γύριζε αποκαμωμένη, εθόριε το γέρο καθισμένο πάνω στο κλαδί της σικιάς να τρώει τα σίκα του και του έλεγε: «Να μου δώσεις θες γέρο μου και μένα ένα σικαλάκι. Η σικιά είναι δική μου και δεν σου δίνω σίκα. Αν θέλεις πάρε του τα ναι», έλεγε ο γέρος και πέταγε τα φλούδια της γριάς. Επέρασε το καλοκαίρι, τα σίκα τελειώσανε και η σικιά του γέρου δεν είχε μηδένα σίκο, μηδέ φύλλα. Ήρθε ο χειμώνας και αρχίνησε να βρέχει και να χιονίζει. Ο γέρος επίαινε τριχαπετάμενος να μπει στο σπιτάκι για να μην βραχεί, μα η γριά είχε κλειστεί την πόρτα. «Άνοιξε γριά την πόρτα να μπω, να μην γεννώ ολόγρος», εφώναζε. «Δεν σ' ανοίγω. Το σπιτάκι είναι δικό μου», του λέγε αυτή. «Άνοιξέ μου», εξανάλεγε ο γέρος και καταχτύπαγε την πόρτα. «Κρυώνω, ο κακορίζικος». Η γριά κάποτε ευαρέθηκε τη φασαρία του γέρου και πήγε εις την πόρτα. Άνοιξε μια χαραμάδα και του λέει: «Δε σε βάνω μέσα, γέρο. Εν θυμάσαι το καλοκαίρι από έτρωες εσύ τα σικαλάκια και μου δώνες εμένα τα φλουδάκια? Δεν σε βάνω κι εγώ μέσα».
Ο γέρος επρόλαβε να δει από τη χαραμάδα τον Τζάκι αναμένο και ζήλεψε ο Κακομοίρης. Άρχισε πάλι να καταχτυπά την πόρτα και να παρακαλάει τη γριά. «Άνοιξέ μου, γριά, την πόρτα λιγουλάκι. Να βάλω τουλάχιστον το δαχτυλάκι μου να ξεπαγώσει». Η γριά μετά πολλά ελπίθηκε το γέρο και άνοιξε πάλι χαραμάδα στην πόρτα. Και ο γέρος έβαλε μέσα στο σπιτάκι το δαχτυλάκι του. «Άνοιξέ μου ακόμη λιγουλάκι, για να χωρέσει ολάκερο το χεράκι μου να ξεμαργώσει», είπε πάλι αυτός παρακαλετά. Η γριά άνοιξε λιγάκι ακόμη και ο γέρος επέρασε από τη χαραμάδα το χεράκι του ολάκερο. «Άνοιξέ μου λιγουλάκι να βάλω μέσα και τα ποδαράκι μου, να ξεμαργώσει και αυτό, γιατί εξήλιασε», εξαναπαρακάλεσε ο γέρος. Η γριά άνοιξε ακόμη λιγουλάκι και ο γέρος επέρασε μέσα στο σπιτάκι και το ποδαράκι του. «Ο μισός μέσα και άλλος μισός όξο», λέει πάλι ο γέρος. «Άνοιξέ μου να μπω ούλος μέσα, να πάω στο Τζάκι να ζεσταθώ». «Δεν ανοίγω άλλο. Εν θυμάσαι το καλοκαίρι που έτρωες εσύ τα σικαλάκια και μου δώνε σε μένα τα φλουδάκια? Δεν ανοίγω άλλο», επέμενε η γριά, που δεν είχε ξεχασμένα αυτά που έκανε ο γέρος το καλοκαίρι. «Άνοιξέ μου», είπε στο τέλος ο γέρος, «και εγώ θα σου δίδω σίκα από τη σικιά μου το καλοκαίρι». Η γριά, σαν άκουσε για τα σίκα, άνοιξε την πόρτα και ο γέρος εμπήκε μέσα. Επήγε κοντά στο Τζάκι, εζεστάθηκε και η γριά του βράσε και μία φασκομιλιά και πέρασε βεγγέρα όμορφα και καλά. Σε λιγάκι όμως, η γριά ενίσταξε και πήγε να κοιμηθεί. Ανέβηκε στο σοφά και ετοιμάστηκε να θέσει στο κρεβάτι. Ο γέρος ενθυμήθηκε πόσο καλά επερνούσαν την εποχή που δεν εμαλώνανε και ζούσανε μαζί, πριν να μοιράσουνε τα υπάρχοντα ατόνε, τότε που έκανανε μαζί τις δουλειές και είχανε μαζί τη σικιά, μαζί και το σπιτάκι. Και είπε στη γριά: «Γρέ μου, έλα να χαλάσουμε τη συμφωνία, να ξανάχουμε μαζί και τα σίκα και το σπιτάκι και το κρεβατάκι μας». Η γριά εδέχτηκε. Όλα εξανάγιναν όπως πρώτα. Και από εκεί και ύστερα έζουσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ήταν το παραμύθι «Η σικιά του γέρου και της γριάς», για να μας θυμίζει πάντα ότι ενωμένοι είμαστε όλοι καλύτερα. Ήτανε το βιβλίο «Ο Δέντρος, παραμύθια λαϊκά με δέντρα και φυτά», με κείμενο Αγνής Τρουμπούλη, εικονογράφηση Αλεξάνδρα Μπάκαλου, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Saison.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Viva Italia! Με αυτό τον τίτλο, η Φιλαρμονική του Βερολίνου αποχαιρετά την φετινή καλλιτεχνική περίοδο στο θρυλικό Βαλμπίνε, μεταφέροντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο πάθος, λυρισμό και μεσογειακά χρώματα. Υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο και μεσολίστ τον κορυφαίο τενόρο Γιόνας Κάουφμαν, η συναυλία που έγινε στις 27 Ιουνίου του 2026 και ακούμε εμείς απόψε, ενώνει δύο διαφορετικές όψεις της ιταλικής μουσικής δημιουργίας, τη συγκίνηση και τη θεατρικότητα της όπερας με τις λαμπερές συμφωνικές στιχογραφίες του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Αρίες από έργα των Λεόν Καβάλο, Βέρντι, Τσιλέα, Τζορντάνο και Ρεφίτσε ζωντανεύουν τον κόσμο του ιταλικού λυρικού θεάτρου, ενώ οι κρίνες της Ρώμης και τα πεύκα της Ρώμης μας προσκαλούν σε έναν μουσικό περίπατο στην αιώνια πόλη. Μία γιορτή αφιερωμένη στην Ιταλία, κάτω από τον έναστρο ουρανό του Βερολίνου, στο καθιερωμένο καλοκαιρινό φινάλε της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, σε μία από τις πιο ζεστές βραδιές στη χώρα, με 39 βαθμούς Κελσίου εκείνη την ημέρα. Αλλά ούτε η ορχήστρα ούτε ο κόσμος πτωήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και η βραδιά ξεκινά με τον Γιόνας Κάουφμαν να ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τον Κύριλ Πετρέγκο.

Μετά τον περίφημο πρόλογο των Παλιάτσων, όπου ο Γιώνας Κάουφμαν ερμήνευσε την άρια του Τόνιο, η μουσική αφήγηση συνεχίζεται με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο στο Ιντερμέτζο από την ίδια όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο. Πρόκειται για μία από τις πιο λυρικές σελίδες της όπερας, όπου η μουσική αναλαμβάνει να εκφράσει όσα δεν λέγονται με λόγια.

Αυτό ήταν το Ιντερμέτσο από την όπερα Παλιάτσι του Λέων Καβάλου. Και ο Γιώνας Κάουφμαν επιστρέφει στη σκηνή του Βαλμπίνε για να ερμηνεύσει μία από τις πιο διάσημες άριες στην ιστορία της όπερας. Το «Βέστη Λατζούμπα» του Κάνιο από την πρώτη πράξη και πάλι των Παλιάτσων του Λέων Καβάλου. Τον Γιώνας Κάουφμαν συνοδεύουν οι Φιλαρμονικοί του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο.

Μετά από τρεις χαρακτηριστικές σελίδες από τους παλιάτσους του Ρουτζέρο Λεόν Καβάλο, όπου ο Γιώνας Κάουφμαν μας οδήγησε από τον θεατρικό πρόλογο του Τόνιο στην συγκλονιστική εξομολόγηση του Κάνιο, τη σκητάλη παίρνει τώρα η ορχήστρα. Η Φιλαρμονική του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο, ερμηνεύει την περίφημη εισαγωγή από την δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι.

Η πρώτη ενότητα της απόψινής συναυλίας, της συναυλίας που έγινε στις 27 Ιουνίου στο θρυλικό Βαλμπίνε, ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή από την δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι. Και τώρα το κλίμα αλλάζει καθώς ο Γιώνας Κάουφμαν παρουσιάζει ένα έργο που σπάνια συναντά κανείς στις αίθουσες συναυλιών. Το «Ombra di Nube» του Λιτσίνιο Ρεφίτσε. Πρόκειται για ένα σύντομο τραγούδι για φωνή και ορχήστρα πάνω σε ποίημα του Αντώνιο Ρουμπίνο, όπου η εκφραστική δύναμη της ανθρώπινης φωνής συναντά τη λεπτή και διάφανη ορχιστρική γραφή. Γνωστός κυρίως για τη θρησκευτική μουσική και τις οπερές του, ο Ρεφίτσε άφησε με το έργο αυτό μία από τις πιο εκλεπτισμένες σελίδες του ιταλικού φωνητικού ρεπερτορίου.

Αυτό ήταν το «Ombra di Nube» του Λιτσίνο Ρεφίτσε, που μας χάρισε ο Γιώνας Κάουφμαν μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε ο Κίριλ Πετρέγκο. Μέχρι τώρα η Ιταλία μας συστήθηκε μέσα από τις φωνές των ηρώων της όπερας. Τώρα πρωταγωνίστρια γίνεται η ίδια η Ρώμη. Οι Κρίνες της Ρώμης, το πρώτο από τα τρία συμφωνικά ποίηματα που αφιέρωσε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι στην αιώνια πόλη, παρουσιάστηκαν το 1917 και περιγράφουν τέσσερις από τις πιο γνωστές Κρίνες της σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Ανάμεσα στις δύο μεγάλες συμφωνικές στιχογραφίες του Οτορίνο Ρεσπίγκη, τις Κρίνες της Ρώμης που μόλις ακούσαμε από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε ο Κύριλ Πετρέγκο και τα Πεύκα της Ρώμης που θα ακούσουμε αργότερα, η απόψινή συναυλία στο Βαλμπίνι κάνει μία ακόμη στάση στο Ιταλικό Λυρικό Θέατρο. Το περίφημο Ιντερμέτζο από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Πιέτρο Μασκάνι ακούγεται ανάμεσα στις δύο σκηνές της μονόπρακτης όπερας, λίγο πριν η ιστορία οδηγηθεί στην δραματική της κατάληξη.

Αυτό ήταν το Ιντερμέτζο από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Πιέτρο Μασκάνη, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο. Η Αρλεζιάνα που ακολουθεί δεν είναι εκείνη που έκανε διάσημη ο Ζορζ Μπιζέ, αλλά η ομώνυμη όπερα του Φραντσέσκο Τσιλέα, από την οποία προέρχεται μία από τις σπουδαιότερες άριες του ιταλικού λυρικού ρεπερτορίου. Ο Γιώνας Κάουφμαν ερμηνεύει την άρια «Έλα σολιτά, storia del pastore», γνωστή και ως «Ο θρήνος του Φεντερίκο». Ο νεαρός Φεντερίκο, συντετριμμένος από έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, αναγνωρίζει τη δική του μοίρα στους στίχους ενός παλιού ποιμενικού τραγουδιού σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της όπερας.

Ο Γιώνας Κάουφμαν παραμένει στον κόσμο της λυρικής όπερας περνώντας από τον Φραντσέσκο Τσιλέα στον Ουμπέρτο Τζορντάνο, ακόμη έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του βερισμού. Από την όπερα Φεντόρα ερμηνεύει την περίφημη άρια «Amor ti Vieta» που ακούγεται στην δεύτερη πράξη. Σε λιγότερο από 2 λεπτά ο Κόμις Λόρις εκφράζει με απόλυτη ειλικρίνεια τη δύναμη ενός έρωτα που μοιάζει αδύνατο να συγκρατηθεί παρά τις προειδοποιήσεις της λογικής. Η σύντομη διάρκεια της δεν εμπόδισε την Άρια να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες του ρεπερτορίου για τενόρο.

Αυτός ήταν ο Γιώνας Κάουφμαν, που ερμήνευσε μαζί με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο την άρια «Amor τη Βιέτα» από την όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Τζορντάνο. Τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγγι ακολουθούν. Όπως είπαμε και νωρίτερα, πρόκειται για μια σειρά από μουσικά στιγμιότυπα, μιας περιήγησης στις ομορφιές της αιώνιας πόλης, που μαζί με τις κρίνες της Ρώμης και τις ρωμαϊκές γιορτές συνθέτουν αυτό που ονομάστηκε ρωμαϊκό τρίπτυχο του συνθέτη. Το συμφωνικό ποίημα με θέμα σκηνές που εκτυλίσσονται κοντά σε διάφορες συστάδες πεύκων του Ρεσπίγγι ξεκινά από τη Βίλα Μποργκέζε με χαρούμενα μικρά παιδιά να παίζουν τριγύρω και συνεχίζει με μια άλλη εικόνα σε τόπο ηρεμίας και περισυλλογής, κοντά σε κατακόμβες των οποίων τα πεύκα σκιάζουν την είσοδο, ενώ ακούγεται ένα μελαγχολικό τραγούδι. Το φεγγαρόφωτο μας βρίσκει στο λόφο του Τζενίκολο, όπου μέσα από την Πανσέλινο ακούγεται ένα τραγούδι αηδονιού, ενώ το ξημέρωμα ανήκει στην Απία Οδό, με τον ήλιο να έχει ανατείλει και να φωτίζει εκτυφλωτικά τον λόφο του Καπιτολίου.

0: Ακούσαμε τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγκη, ένα από τα δημοφιλέστερα συμφωνικά ποίηματα του 20ου αιώνα, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο. Το θερμό χειροκρότημα του κοινού φέρνει ξανά στη σκηνή τον Γιόνας Κάουφμαν για ένα αγκόρ. Αυτή τη φορά όχι από τον κόσμο της όπερας, αλλά από την παράδοση της Ναπολιτάνικης καντσονέτας. Το Κορενγκράτο του Σαλβατόρε Καρντήλο γράφτηκε το 1911 και έγινε γνωστό χάρη στους μεγάλους τενόρους του 20ου αιώνα, από τον Ενρίκο Καρούζο μέχρι τον Λουτσάνο Παβαρότη. Με την χαρακτηριστική Ναπολιτάνικη διάλεκτο και την βαθιά συναισθηματική του φόρτιση, το τραγούδι αποτελεί μια ιδανική προσθήκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιταλική μουσική.
1: Da sind wir schon. Da geht's los mit der Berliner Luft.

Ύστερα από το Ναπολιτάνικο Κόρενγκράτο που ερμήνευσε ο Γιώνας Κάουφμαν, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και ο μαέστρος Κύριλ Πετρέγκο αποχαιρετούν και εκείνοι με τη σειρά τους στο κοινό του Βαλμπούνε με έναν ύμνο αφιερωμένο στην ίδια την πόλη. Το περίφημο Berliner Luft του πατέρα της βερολινέζικης οπερέτας Paul Linke από την οπερέτα Frau Luna είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο μουσικό σύμβολο του Βερολίνου. Από την πρεμιέρα της το 1899 έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη γερμανική πρωτεύουσα. Ένα ενθύμιο και πανηγυρικό φινάλε με το οποίο η βραδιά αποχαιρετά την Ιταλία και επιστρέφει έστω για λίγο στη μουσική ταυτότητα του Βερολίνου. Με αυτόν τον τρόπο η Φιλαρμονική του Βερολίνου αποχαιρετά την φετινή καλλιτεχνική της περίοδο στο θρυλικό Βαλμπούνε. Σε αυτή τη συναυλία που έγινε στις 27 Ιουνίου του 2026 και ακούμε και εμείς απόψε. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Αξιολογούνται άραγε οι γλώσσες? Υπάρχουν δηλαδή γλώσσες επαρκής και ανεπαρκής, πολιτισμένες και πρωτόγονες, γλώσσες πλούσιες και φτωχές, ανώτερες και κατώτερες, που θα αντιστοιχούσαν κατά συνέπεια σε ανώτερες και κατώτερες φυλές? Διερωτάται στο κείμενό της «Πλούσιες και φτωχές γλώσσες» η επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιογλωσσολογίας Μαρία Κακριδή Φεράρι. Και συνεχίζει. Υπάρχουν ασφαλή επιστημονικά κριτήρια για τέτοιου είδους κατατάξεις? Για τους Έλληνες ομιλητές φαίνεται ότι τα ερωτήματα αυτά είναι λυμένα και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική γλώσσα. Θεωρούμε τη γλώσσα μας από τις πλουσιότερες του κόσμου και μολονότι η διάκριση αυτή αφορά στην αρχαία ελληνική, αγκαλιάζει οπωσδήποτε και τη νέα, τουλάχιστον όποτε υπάρξει αμφισβήτηση του κύρους της από τους ξένους. Η γλωσσολογία, ωστόσο, έχει διαφορετική γνώμη ως προς το γενικότερο ζήτημα της αξιολογικής κατάταξης των γλωσσών. Κάθε γλώσσα, ως σύστημα επικοινωνίας των χρηστών της, θεωρείται απολύτως αυτάρκης για την κοινωνία που τη μιλά. Όσα στοιχεία, ήχους, λέξεις, δομές χρειάζονται παραδείγματος χάρη οι αυτόχθονες της Αυστραλίας που μιλούν την άγνωστη σε εμάς γλώσσα Ίλγκαρ για να εκφράσουν τις έννοιες που τους ενδιαφέρουν και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, τόσα και έχουν επιλέξει για τη γλώσσα τους. Το ίδιο και οι άλλοι λαοί. Δεδομένου λοιπόν ότι κάθε γλώσσα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της κοινότητας που τη χρησιμοποιεί, όλες οι γλώσσες θεωρούνται καταστατικά ισότιμες. Η γλωσσολογία δεν δέχεται ότι υπάρχουν φυσικές γλώσσες ανεπαρκείς, πρωτόγονες ή κατώτερες και τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς τους ανάγει σε εξωγλωσσικούς ιδεολογικούς μύθους. Η επάρκεια κάθε γλώσσας ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας που τη χρησιμοποιεί, όποια και αν είναι η εξέλιξη που θα ακολουθήσει στην ιστορική της πορεία, αναπτυξιακή ή συρρυκνωτική, βασίζεται σε μια πολύ βαθύτερη διάσταση, η οποία έχει σχέση με την ίδια τη φύση των γλωσσών. Κάθε μία από τις γλώσσες που ξέρουμε και έχουμε μελετήσει, όσο απολύτιστη και αν μας φαίνεται η κοινωνία που τη μιλά, απολύτιστη σε εισαγωγικά φυσικά, έχει αποδειχθεί ότι ως κώδικας επικοινωνίας είναι το ίδιο πολύπλοκος και το ίδιο εξελιγμένος με τον κώδικα κάθε μεγάλης δυτικής ή άλλης χώρας που έχουμε συνήθως ως πρότυπο. Κάθε δήθεν πρωτόγονη γλώσσα που μας είναι γνωστή παρουσιάζει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις γλώσσες από τα πολύ ατελέστερα συστήματα επικοινωνίας των ζώων ή τους τεχνητούς κώδικες, παραδείγματος χάρη τον κώδικα των σημάτων της τροχέας. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά από αυτά είναι, πρώτον, ότι κάθε ανθρώπινη γλώσσα βασίζεται στον συνδυασμό μονάδων χωρίς νόημα, των ήχων, έτσι ώστε να δημιουργούνται μονάδες με νόημα, οι λέξεις, και να εκφράζεται με απόλυτη οικονομία ολόκληρη ανθρώπινη εμπειρία. Και δεύτερον, ότι κάθε γλώσσα οργανώνεται περαιτέρω θέτοντας κανόνες και νόμους στο φωνολογικό της σύστημα, τον σχηματισμό των λέξεών της, τη σύνταξή της, επισημαίνει η Μαρία Κακριδή Φεράρι και θα συνεχίσουμε στο κείμενό της την επόμενη Παρασκευή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο φροντίζει ο Γιάννης Κοσταράκης, μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Στα κλαδιά του δέντρου της τζαζ απόψε έχει μπλεχτεί ο γαλλικός ιμπρεσιονισμός των αρχών του 20ου αιώνα με το αραμπέσκ του Claude Debussy, όπως το ενορχίστρωσε και το ερμήνευσε το τρίο του Γάλλου πιανίστα Ζακ Λουσιέρ. Κορυφαίοι μουσικοί της τζαζ έχουν εμπνευστεί και εξακολουθούν ασφαλώς να εμπνέονται από διάσημα έργα της κλασικής μουσικής και να τα μεταμορφώνουν με απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς και νέα ηχοχρώματα. Το τρίο του Ζακ Λουσιέρ, ένα κλασικό jazz τρίο, πιάνο, κοντραμπάσο, drums, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη στιλιστικά jazz μεταμόρφωση κλασικών έργων. Παραμένουμε στο γαλλικό ιμπρεσιονισμό για να ακούσουμε το τρίο στη jazz εκδοχή του στη δεύτερη γυμνοπαιδεία του Eric Satie.

Η τζαζ χρειάζεται μελωδίες, ισχυρίζεται ο Φιλανδός πιανίστας Iiro Rantala. Μελωδίες τις οποίες οι ακροατές μπορούν να παρακολουθήσουν και να ανακαλούν. Σε συναυλία με τη Γερμανική Ορχήστρα Δωματίου της Βρέμης, στο φεστιβάλ Jazz Ahead τον Απρίλιο του 2017, διεισδύουν σε μελωδίες του John Lennon, σε συνθέσεις του Leonard Bernstein και του Wolfgang Amadeus Mozart, αλλά και σε δικές τους συνθέσεις, καλύπτοντας μια ευρεία μουσική γκάμα με δόσεις τζαζ αυτοσχεδιασμού, όπως το medley των δικών του συνθέσεων Karma και Anyone with a Heart που ακούμε ήδη.

Αν τα στούντιο άλμπουμ του γκρουπ φαντάζουν ως μουσικά κομψοτεχνήματα, στα live τους δείχνουν την αυτοσχεδιαστική δύναμή τους, την ικανότητά τους να περιγράφουν με ενέργεια και δύναμη σύνθετες καταστάσεις και να ξεδιπλώνουν τις ποικίλες και διαφορετικές αναφορές τους, μετατρέποντας το κλασικό jazz piano trio σε σύνολο που ανεβάζει τους παλμούς και αγγίζει το θυμικό με τρυφερότητα. Το 2001, η EST, η Esbon Svensson Trio, έπαιξαν στο Concert Hall στο Göteborg της Σουηδίας. Η ηχογράφηση της συναυλίας τους κυκλοφόρησε το 2019. Περιλαμβάνει συνθέσεις από το άλμπουμ From Gagarin's Point of View του 1999. Στο μόνιμο κομμάτι, το πρελούδιο του Μπέρλουνγκ στο κοντραμπάσο ακολουθεί ο ζεστός μελωδικός ήχος του πιάνου και το τρίο παίζει ακροπατώντας με ακρίβεια.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτού η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210 60 13 167.

Ο κιθαρίστας Scott Du Bois εμπνέεται από τα χρώματα και τους ήχους του φθινοπόρου και γράφει συνθέσεις για τρία κουαρτέτα, συνομιλίες μεταξύ της σύγχρονης κλασικής σύνθεσης και του τζαζ αυτοσχεδιασμού. Γράφει για το φως που αλλάζει στα μέσα του Σεπτέμβρη.

Μια όμορφη μουσική σουίτα αφιερωμένη σε έναν σπουδαίο οραματιστή λογοτέχνη του 20ου αιώνα, τον Σάμιουελ Μπέκετ. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και μουσικό βιβλίο, η συλλογή ακουστικής κιθάρας. Το Nothing is as real as nothing είναι από τις πιο οικίες δουλειές του John Zorn, με το υπέροχο κιθαριστικό τρίο των Bill Frisell, Kyan Riley και Julian Leitch τους ακούμε στο Steering Still.

Η Σούσι Χίλντεγκάρντ σχετίζεται με τη βιδανέζικη τζαζ μουσική σκηνή, αλλά δημιουργεί σε διάφορα είδη. Παίζει πιάνο, ακορντεόν, συνθέτει και τραγουδάει. Από το τρίτο άλμπουμ της με τίτλο Home Sweet Home, με δικές της συνθέσεις, ακούμε το Not Me.

Το αποχαιρετιστήριο κομμάτι απόψε ανήκει στον Scott Boys από το άλμπουμ Autumn Wind που ακούσαμε πριν. Το αποχαιρετιστήριο κομμάτι απόψε ανήκει στον Scott Boys από το άλμπουμ Autumn Wind.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσο το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Από την άκρη του κόσμου. Αυτός είναι ο τίτλος λοιπόν του έργου για σόλο βιολί του Φρίντριχ Χάς. Ο Φρίντριχ Χάς είναι ένας συνθέτης ο οποίος καταφέρνει, όπως και πολλοί σύγχρονοι συνθέτες, κατά τη γνώμη μου γενικά η καλή σύγχρονη μουσική, καταφέρνει να ξυπνάει, καλύτερα να αφυπνίζει την ακουστική μας αντίληψη και να διεγείρει τη φαντασία μας. Προκειμένου με τη μικροτονικότητα, τα εναλλασσόμενα και μεταβαλλόμενα ρυθμικά στοιχεία. Ο τίτλος λοιπόν λέει πολλά. Ένα έργο γραμμένο στην άκρη του φυσικού τόπου, του φυσικού κόσμου, αν θέλετε, τρόπος του λέγει, καθώς ο συνθέτης βρισκόταν στην ακτή απέναντι στον Ατλαντικό, στην Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Μα ακτινοβολεί και την δική του εσωτερική θλίψη και απομόνωση. Η παύση και η σιωπή, που δεν είναι το ίδιο πράγμα, φίλοι, εδώ δεν περιβάλλουν και αναδεικνύουν απλώς τον ήχο, γίνονται το κέντρο της σύνθεσης. Και το ενδιαφέρον είναι πως το έργο αυτό καταλήγει να αποκαλύπτει κάτι ουσιαστικά ρομαντικό, με την έννοια του προσωπικού, του ατομικού σύμπαντος.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του κόσμου σύμφωνα με τον Georg Friedrich Haas και το έργο του για solo βιολί με αυτόν τον τίτλο, ένα έργο του πένθους ίσως και ένα έργο ρομαντικό ίσως, και αφού μιλήσαμε για ρομαντική μουσική και το τέλος του κόσμου, σε παρόμοιο χαρακτήρα θα κινηθούμε, όχι όμως ίσως μουσικά όσο ποιητικά, με θρησκευτικές και ποιητικές αρμονίες. Και ένας λιγότερο εξερευνημένος, αν θέλετε, και αγαπημένος τίτλος, κύκλος του Franz Liszt, του Ούγγρου Βιρτουόζου, από τη Ne de Pèlerinage, και ιδιαιτέρως αυτό το όμορφο τελευταίο ποιητικό έργο, το δέκατο του κύκλου, ερωτικό τραγούδι. Η ποίηση είναι του De La Martin, η οποία ενέπνευσε τον Liszt. Οπότε θα ακούσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα εκτέλεση πριν επιστρέψουμε και πάλι στο solo βιολί.

Franz Liszt λοιπόν, έρωτος και θάνατος κατά κάποιο τρόπο, ένα από τα τελευταία κομμάτια του κύκλου, το τελευταίο για την ακρίβεια κομμάτι του κύκλου των ποιητικών και θρησκευτικών αρμονιών, εμπνευσμένα έργα από τα ποίηματα του De La Martin. Και για να κάνουμε και ένα κύκλο επιστρέφοντας στο solo βιολί, και ένα έργο που θα μπορούσε να σχετιστεί με την απομόνωση και τον θρήνο, τον εσωτερικό θρήνο κατά κάποιο τρόπο, όπως και το πρώτο έργο που ακούσαμε σήμερα του Φρίντριχ Χας, ο Μπέλα Μπάρτοκ λοιπόν, ένας ακόμα Ούγγρος, και ένα έργο για solo βιολί. Επίσης απομονωμένος ο συνθέτης, στη Νέα Υόρκη το 45, με την υγεία του να χειροτερεύει με γρήγορο τρόπο, όλο ένα. Μα ευτυχώς με τη στήριξη των επιφανών ερμηνευτών της εποχής, όπως ο Γεγούντι Μενούιν, και το έργο αυτό, η σονάτα του για solo βιολί. Εδώ όμως, σε αντίθεση με τους ρομαντικούς, είναι μια ματιά περισσότερο προς τα έξω, ασφαλώς από το πρίσμα της προσωπικότητάς του, αλλά έχει ενδιαφέρον πως ο νεαρός Λίστ που ακούσαμε, σχετικά νεαρός Λίστ που ακούσαμε νωρίτερα στις ποιητικές του αρμονίες, σκέφτεται το τέλος. Ο Μπάρτοκ εδώ κοντά στο τέλος της ζωής του σκέφτεται τη ζωή.

Μπέλα Μπάρτοκ, σονάτα για σόλο βιολί, όπως την ερμήνευσε ο Γεχούντι Μενουγίν και για τον οποίο γράφτηκε το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σχεδόν στις 12 φίλοι. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με έναν μουσικό από τον Καναδά που οι περισσότεροι τον ονομάζουν πειραματιστή. Εγώ θα προσθέσω και αυτόν στη λίστα με αυτούς που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και δεν πειραματίζονται. Προχωρούν στο δρόμο τους. Είναι ο κύριος Michael Brook. Γεννημένος στο Τορόντο, Οντάριο, Καναδά. Πολυοργανίστας. Διακρίνεται σαν μουσικός παραγωγός αλλά και επενδυτής μουσικής κινηματογράφων. Η κιθάρα μπορεί να σας θύμισε τον Edge, τον κιθαρίστα των U2, γιατί έχει παίξει μέσα σε αυτή την παρέα με τον Brian Eno και τα καλούδια τους που κάνουν στις κονσόλες. Εδώ με τους Motorcycle, που ομολογώ την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το όνομα, δεν δοκίμασα να ακούσω τη μουσική τους. Τους περίμενα ότι θα ήταν κάτι σαν heavy metal. Πήρα αρκετό καιρό για να καταλάβω ότι ήταν τελείως διαφορετικό το πράγμα. Ακούμε τον τίτλο «Brasserie Bombay».

άλμπουμ φέρει τίτλο «Η δεξαμενή νούμερο 10». Ενιγματικός τίτλος, όπως και το όνομά τους, «Motor Psycho», το οποίο προέρχεται από μια ταινία του Russ Meyer το 89, όταν ξεκίνησαν οι Hans Magnus Ryan και Ben Setter. Σμίξανε με τους Yaga Jazzist Horns και παρουσιάσανε αυτή την μπρασέρι με το όνομα Bombay. Τώρα πάμε στους Svalastog, που δεν είναι κανείς άλλος από τον Per Henrik Svalastog. Θα ακούσουμε το The Wood Metal Fiction και Pine Solution.

Πολυπαραγωγική το 2006. Σαν παρέα με τον κύριο Σβάλα Στόγκ. Αυτό είναι το επώνυμό του, το οποίο έδωσε βέβαια και την ονομασία στο σχήμα. Ακούσαμε το The Wood Metal Fiction από το Woodwork και τώρα ένας τίτλος που στέκει νοηματικά. Money will ruin everything. Το χρήμα θα καταστρέψει τα πάντα. Ο τίτλος Pine Solution.

Find Solution από τον Per Henrik Svalaston. Βρισκόμαστε στην Νορβηγία και μάλιστα δέχτηκα ποτέ παλιά από ένα Κροατή πώς γίνεται εκεί η Νορβηγία βγάζει τόσο πολλούς μουσικούς. Μιλάμε, συνολικός πληθυσμός δεν είναι πάνω από 6 εκατομμύρια, είναι 5 κάτι. Εξήγησα ότι είχα μελετήσει το θέμα λιγάκι και είχα καταλάβει ότι στα γυμνάσια αλλά και νωρίτερα από δημοτικό προσελκύουνε, καλούνε μία φορά το μήνα οπωσδήποτε ένα μουσικό. Τους πληρώνουν επαγγελματίες από όλα τα είδη της μουσικής, κλασικό, jazz, rock, τα πάντα, για να δείξουν την τέχνη τους στους μαθητές, σπουδαστές. Εκεί λοιπόν στο κάθε σχολείο υπάρχει ένα πιάνο, κρουστά, μία drums, πολλές φορές και synthesizer. Σε σύγκριση με ελληνικό χώρο ή Νότια Ευρώπη, που τα παιδιά πρέπει να κάνουν απίστευτες οικονομίες για να βρουν κάποια στιγμή μπροστά τους ένα synthesizer, στην Νορβηγία το έχουν στα πόδια τους. Ή ένα πιάνο, και καλό πιάνο. Οπότε το επίπεδο βγαίνοντας από το σχολείο ή παράλληλα με το σχολείο είναι αξιοθαύμαστο. Εδώ πήγαμε στη Δανία για τον Τόμας Κνακ. Προάστια της Κοπεχάγης, στον Γκλόστρουπ έχει γεννηθεί και μεγάλωσε. Ακούμε τον τίτλο Opiate.

Opiate. Από τα προάστια της Κοπεχάγης, ο Τόμας Νακ. Το άλμπουμ While You Were Sleeping από τις αρχές της ηλιετίας. Και εδώ, Evin Arset, ο οποίος μου είπε ότι στα κομπιούτερ και στα συνθεζάιζερ τα καλοκαίρια εσείς έχετε τα τζιτζίκια. Δεν κατάλαβα τι είπε, αλλά εδώ τον σερβίρουμε με τη μουσική που βγαίνει από τα πεύκα δίπλα μας. Τα τζιτζίκια.

Ελπίζω να ξανάρθουν σύντομα στην Αθήνα. Πριν χρόνια είχαν επισκεφθεί το κλαμπ της jazz, το κέντρο της jazz στην Αθήνα, Half Note, και εκεί τους είχα συναντήσει. Ο Evin Arset, εκπληκτικός με την κιθάρα του, που τη μετασχηματίζει σε διάφορα όργανα, με τα ηλεκτρονικά καλούδια στα πόδια και στα χέρια που κουμπώνει. Παρέα με τον εκπληκτικό τρομπετίστα Nils Petter Molvær. Συνεργάζονται συχνά πυκνά, θα έλεγα. Και με αυτόν τον κύριο που ξεπρόβαλε στο βάθος, ο οποίος παράγει μουσική από όργανα φτιαγμένα από πάγο. Terje Insungset, Νορβηγοί και οι τρεις.

Εδώ αξίζει να εξηγήσω κάτι. Αυτό τόσο ο ήχος που γίνεται από μικρά παγάκια που κάνει τσίκι τσίκι τσίκι δεν είναι τίποτα άλλο, προσπαθεί να αναπαριστά τον ήχο από μερικά βότσαλα. Το οποίο ξεκίνησε βέβαια από την Αφρική, από τις διάφορες φυλές που είναι δίπλα σε ποτάμια ή στη θάλασσα. Και οι χορευτές είναι ακριβώς πάνω σε βότσαλα. Οπότε πατώντας κάνει αυτόν τον ήχο. Τώρα, η Ευρωπαίη μουσική, όπως και στην περίπτωση αυτή ο Terje Isungset, από τη βόρεια-βόρεια Νορβηγία, παίρνουν τον ήχο από την Αφρική, αυτό που αναπαράγουν βέβαια με διάφορα καλούδια όργανα, επειδή οι σκλάβοι όταν βρεθήκανε στις νέες χώρες δεν είχανε ποτάμια και θάλασσα και μερικά βότσαλα για να βγάλουν αυτό το θόρυβο, και δημιουργήσαν όργανα τα οποία αρέσανε στους Ευρωπαίους και στους Βορειοαμερικανούς και τα αναπαράγουν με διάφορα άλλα καλούδια, διάφορες κατασκευές. Ήτανε ο τίτλος Horizon, Horizon, με τη φωνή της Uni Levitt και τη μαεστρία στον πάγο του Terje Isungset. Και εδώ Javier de Saint-Navarre. Follow my backlight.

ό,τι αντίστοιχο γινόταν με τον πάγο, το ίδιο γίνεται με άλλα όργανα που παραπαριστούν τις φωνές των πουλιών. Η μαεστρία βέβαια του Javier de Saint Navarre στα κρουστά. Και εδώ Steiner Ράκνες, μπασίστας, εκλεκτός, Eric Nylander στην drums και Ulla Kvernberg στο βιολί.

από τον δίσκο Folk του 2009, ο Steinar Ragnar στο μπάσο, Eric Nylander drums και Ulla Kvernberg στο βιολί, στο τίτλο Oscar. Και τώρα στον Loy Erlich. Παρέα εδώ πέρα στη σύνθεση και ο κύριος Didier Malarbe. Train Bleu de Savane.

flauto Didier Balarba. Basso Loy Early. Είναι σύνθεση και των δύο. Και στα κρουστά άλλη μια αυθεντία, Steve Sehan. Ο δίσκος εκπληκτικός Hadouk Trio, που είναι και το σχήμα, η ονομασία τους. Και εδώ ένας δίσκος που έχει και αυτός διτζίκια ή τριζόνια. Bill Laswell, Imaginary Cuba.

Έχεις ανοιχτά το παράθυρο και περνάς, οδηγάς στην Αβάνα. Αυτοί οι ήχοι που ακούγονται είναι αυτοί οι ήχοι που έρχονται στα αυτιά σου. Εξού και ο τίτλος Chacon en Daniel. Εδώ πάμε όμως στο Jeffrey Riema. Εκπληκτικό μουσικό από την Ουγκάντα, ο οποίος διασκευάζει μια γνωστή επιτυχία.

ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς που ξεπρόβαλαν και έκαναν μεγάλη καριέρα από την Αφρικανική Ήπειρο. Ουγκάντα η πατρίδα του. Jeffrey Oryema, 1953-2018. Συνεργάστηκε με Brian Eno και την παρέα και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κομμάτι πέρασε και από τα χέρια και το στόμα του. Το Listening Wind, που αρχικά είχε κυκλοφορήσει το 1980 από ένα από τους πιο σημαντικούς δίσκους που βγήκανε τα τελευταία 50 και βάλε χρόνια. Talking Heads, Remain Light, ο δίσκος.

το αριστούργημα Remain in Light του 1980. David Byrne, παρέα βέβαια με τους Jerry Harrison, Tina Weymouth και Chris Frantz, που οι τελευταίοι δύο ήταν και είναι ακόμα ζευγάρι. Μιλάω για τον Adrian Bilyeu, ο οποίος όπου και να εμφανίστηκε άφησε το δικό του στίγμα με αυτή την ονομασία του παίξηματός του που ονομάστηκε και τη θυμόμαστε ακόμα σαν Elephant Guitar. Εδώ θα σας πούμε καληνύχτα, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για τσέμπαλο, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε φάι λάσονα, Σμίντερ 1056 του Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτο μέρος δίχως ένδειξη, δεύτερο μέρος largo και τρίτο μέρος presto. Σολίστη είναι ο πιανίστας Life Uwe Ansnes. Συνοδεύει το σύνολο Rieser Festival Strings, δίχως μαέστρο.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τσέμπαλο, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε φα ελάσσονα, Σμίτερ 1056 του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Λάιφ Ούβε Άνσνες. Συνοδεύσε το σύνολο Rieser Festival Strings, δίχως μαέστρο. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο Gratia Sola Dei του Ορλάντο Ντι Λάσο. Το σύνολο Κουρέντε διευθύνει ο Ιρκ Φανέ.

Ακούσαμε το μοτέτο «Gratia Sola Dei» του Ορλάντο Ντιλάσο. Το σύνολο «Κουρέντε» διεύθυνε ο Ιρκ Φανέιβολ. Επόμενη επιλογή του BBC, η νοβελέτα για ορχήστρα, έργο 82 αριθμός 2, του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Τζουζέπε Μαρτούτσι, 1856-1909. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε την νοβελέτα για ορχήστρα, έργο 82, αριθμός 2, του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Τζουζέπε Μαρτούτσι, 1856-1909. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Νέλο Σάντι. Ακολουθούν τα τρία Intermezzi, έργο 13, του Βρετανού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τον κλαρινετίστα Αλέξε Μπέτα Ντράγκαν συνοδεύει ο πιανίστας Ντόμινικ Ντεγκαβίνο.

ακούσαμε τα τρία Intermezzi, έργο 13, του Βρετανού συνθέτη Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Τον κλαρινετίστα Alex Beta Dragan συνόδευσε ο πιανίστας Dominic Tegavino. Επόμενη επιλογή του BBC, ο κύκλος τεσσάρων Lieder με γενικό τίτλο Mädchen Gestalten της Dora Peacevic πάνω σε ποίηση του Ράινα Μαρία Ρίλκε. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Την υψήφωνο Φραντσίσκα Χάιντσεν συνοδεύει ο πιανίστας Μπέντζαμιν Μεντ.

ήταν ο κύκλος τεσσάρων Lieder με γενικό τίτλο «Mädchen Gestalten» της Dora Peacevic πάνω σε ποίηση του Ράινα Μαρία Ρίλκε. Η Κροάτισσα συνθέτρια, πιανίστα και βιολονίστα απεβίωσε το 1923 σε ηλικία 37 μόλις ετών. Την υψήφωνο Φραντσίσκα Χάιντσεν συνόδευσε ο πιανίστας Μπέντζαμιν Μεντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το λυρικό ποίημα για μικρή ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Λούτβεκ Μόρτελμανς, 1868-1952. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μπιότε Ένιασετ.

Ακούσαμε το λυρικό ποίημα για μικρή ορχήστρα του Βέλγου συνθέτη και μαέστρου Λούντβικ Μόρτελμανς, 1868-1952. Την ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μπιώτε Ένιασετ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 27, σε Λάι Φεσιμίζωνα του Ιώζεφ Χάιντεν, με αριθμό 14 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Moderato, Adagio, Vivace. Ερμηνεύουν η πιανίστα Χιρόκο Σακαγκαμί, η βιολονίστα Ίστα Χόμπε και ο βιολοντσελίστας Κριστιόν Πολτεράν.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 27, σε Life is a Mizona, του Joseph Haydn, με αριθμό 14 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσαν η πιανίστα Hiroko Sakagami, η βιολονίστα Ιστα Χόπε και ο βιολοντσελίστας Christian Polterra. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική σύνθεση Nisi Dominus για μεσόφωνο, εγχόρδα και εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο, Ρίωμ 608 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Matthew White. Το σύνολο Arte dei Suonatori διευθύνει ο Εδουάρδο Λόπεθ Μπάνθο.

Ακούσαμε τη θρησκευτική σύνθεση Nisi Dominus για μεσόφωνο, έγχορδα και εκκλησιαστικό όργανο ή τσέμπαλο Ρίωμ 608 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο κόντρατενόρος Μάθιου White. Το σύνολο Arte dei Suonatori διήθυνε ο Εδουάρδο Λόπεθ Μπάνθο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο 3 αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σεν Ζόρος, 1745-1799. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Αλέγκρο Μαεστόζο, Αντάτζο, Ρόντο. Σολίστη είναι η Λίντα Μέλστεντ. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διευθύνει η Ζαν Λαμό.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο 3, αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ Ντεσεν Ζόρος, 1745-1799. Σολίστη ήταν η Λίντα Μέλστεντ. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε η Ζαν Λαμό. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Τέσσερις Ισπανικοί φόροι τιμής για κλαρινέτο, βιολοντσέλο και κιθάρα» του σύγχρονου Ισραηλινού συνθέτη Γιόναταν Κέρεν, γεννημένου το 1978. Τα τέσσερα μέρη του έργου είναι τα ακόλουθα. Λόρκα, Σκαρλάτι, Θερβάντε